Έχω αντέξει προσβολές, με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει. Αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Μα εσύ με εκμεταλλεύεις.

δύο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ποιος το περίμενε πως θα ήταν Κυριακή.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

και τα δυο σου χέρια τα έχεις κάνει ράγες να περνώ. Πώς να κοιμηθώ

να κοιμηθώ. Ξόδεψες για μένα την αναπνοή σου. Ζήσαμε σε δείπνο μυστικό.

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4.

0: αυτό.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.
2: Υπάρχω.
1: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
5: Ράδιο Μάνος, 103,4.

Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος. Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
2: Τηλέφωνο 6947-080-188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
6: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.

0: Καλοκαίρι με Ράδιο Μάνος. Η καλύτερη ελληνική μουσική του χθες και του σήμερα.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάνω.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά στυλ με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων στυλ.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351. 501-501-750.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
6: λαχανικά,
5: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
5: Τηλέφωνο 6947-080-188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

Και αυτό το καλοκαίρι, η καλύτερη μουσική του χθες και του σήμερα είναι εδώ. Ράδιο Μάνος. Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμίτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Έλα, αντερχόμαστε!

Καλοκαίρι με Ράδιο Μάνος. Η καλύτερη ελληνική μουσική του χθες και του σήμερα. Ράδιο Μάνος 103,4.

0: εδώ να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίων Αντιστήλ. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίων Αντιστήλ είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
0: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές γκαζόν Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
3: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
0: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Έλα, αντερκόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Radio Manos 103,4. Μόνο ελληνικά.

Έχω αντέξει προσβολές, με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει. Αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Η

0: Η ώρα είναι 11.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
4: Ραδιομάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχουν
0: τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Και αυτό το καλοκαίρι, η καλύτερη μουσική του χθες και του σήμερα είναι εδώ. Ράδιο Μάνος. Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

0: ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
1: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
2: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
5: λαχανικά,
4: ντοματίνια.
6: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
6: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορώνου.
4: Τηλέφωνο 6947 080 188.
6: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
7: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
8: Καλά, αντερχόμαστε.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

Όταν σε κοιτάζω τον παράδεισο κοιτώ, ναι, στα δυο σου μάτια ταξιδεύω. Ό,τι με στεναχωρεί αμέσως το ξεχνώ και στην αγκαλιά σου

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.

Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος. Καλοκαίρι με Ράδιο Μάνος. Η καλύτερη ελληνική μουσική του χθες και του σήμερα.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
2: Τηλέφωνο 6947-080-188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά. Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

δυο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου.

0: η ώρα είναι μία.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
2: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
5: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
5: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
3: Τηλέφωνο 6947 080 188.
5: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
7: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.

0: Έλα, ερχόμαστε.
1: Ράδιο Μάνος. 103,4.
2: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: κι εσύ. Από πού να αρχίσω? Νιώθω πιο ευάλωτη από ποτέ.
1: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες ράδιο Μάνος.

0: Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
2: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλλά...

0: Η ώρα είναι 3.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Γιώργο, δεν εξηγείτε. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
1: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές γκαζόν Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
0: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
1: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Βασίλης Καράς. Σε ένα τραγούδι που τραγουδήσαμε μαζί. Έλα, Βασιλάρα!

Μου λέει ο Πιτσιρίκος. Έγραψα ένα τραγούδι. Άρα μοναξιάλο, όλοι μόνοι είμαστε. Όχι, μου λέει, άκουγε παρακάτω. Να είχες μέσα σου καρδιά και θα το δοκιμάσουμε. Το στέλνει και λέω. Άρε μοναξιά.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανάκι.

όλα τα χρώματα μαζί κι όλους τους ήχους. Εδώ σιωπή και μοναξιά και έχω για μόνη συντροφιά

Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος. Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000038 και κινητό 6936 650572.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά. Με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
5: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
5: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
3: Τηλέφωνο 6947 080 188.
5: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Καλά, αντερχόμαστε.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, τρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών ΙΑΞ. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών ΙΑΞ. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
5: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
6: Καλά, αντερχόμαστε!
7: Ράδιο Μάνος.
0: 103,4.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Αν σου βρεις τον Νικολόπουλο, τα τραγούδια σου τα όμορφα.

Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos. Ακούς δυνατά. Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos.

έχω αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίων Αντιστήλ. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίων Αντιστήλ είναι πλέον διαθέσιμο από 179 ευρώ.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
4: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο τσιμίτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, τρίτο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
5: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
6: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
7: Καλά, αντερχόμαστε!
8: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

δύο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

Χάσαμε τις ημέρες εδώ. Τετάρτη είναι σήμερα τελικά. Μπερδέψαμε τις μέρες. Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Τετάρτη 2 του μηνός, 2 Σεπτεμβρίου. Καλό μήνα. Στο ξεκίνημα του μήνα μας, γιατί όχι. Καλό απόγευμα. Είμαστε και είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος 103,4. Στο μικρόφωνο Παύλος ο Βασιλείου. Πιστεύω να είστε όλοι καλά. Βλέπω καιρός να ψιλοχαλάει λιγάκι. Χρειαζόμαστε τις βροχές, το νερό. Βέβαια υπάρχει κόσμος που εξακολουθεί και παραθερίζει στην πιερία. Καλές διακοπές όσοι μας ακούνε. Λοιπόν, χαιρεσμού σε όλα τα παιδιά, τώρα να μην αναφέρω ονόματα. Στα γρήγορα όμως το έχω να πω ότι την εκπομπή την οποία ακούτε σας την προσφέρει μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο. Ένα σούπερ μάρκετ που έχει χιλιάδες, μάλλον εκατοντάδες κωδικούς. Σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου, απέναντι το Δημοτικό Σχολείο της Νέας Εφέσου, Κυριακές 6 ώρα το απόγευμα ανοιχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής Σούπερ Μάρκετ Άστρο. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη, τηλέφωνο delivery 23510 39 911. Φοβερά σάντουιτς, παιδιά. Φοβερά. Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86, 23510, 39 911. Μετά τις 5 ώρα, το απόγευμα ανοιχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάρδος Ειρήνης 2, η νούμερο 1 ζωοτροφέ στην Πιερία, My Max Pet Shop, Λάμνη Σενίδη 9, Κατερίνη, το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, Ασφαλιστικές Υπηρεσίες, Λάμνη Σενίδη 11. Η Γκαντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Σαλονίκης, δίπλα στο ΛΙΤ, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Γερμανική κουζίνα, κέρε, βούρστ και το πουλτ μπορκ, και βέβαια και ελληνικά, έτσι, ελληνική κουζίνα. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι η Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου. Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σανίδη 60. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σενίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Και μέγας χορηγός και υποστηρικτής, το Σεραϊκό.

0: Παραπάνω και πάλι μεγάλος χορηγός και υποστηρικτής το Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη. Delivery 23510 39 911. Delivery 23510 39 911. Επίσης μεγάλος χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής η μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα Dress Code Παναγίτη Σαλδάρη 4 Κατερίνη. Παραλαμβάνω και πάλι μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα Dress Code Παναγίτη Σαλδάρη 4 Κατερίνη. Παρακαλώ.
1: Έλα Παυλέ, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνεις?
0: Όλα καλά, μια χαρά, καλή Τετάρτη.
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά.
1: Γιατί δεν σε ακούω καλά, καλέ. Κάνε κάτι, καλέ. Πουλήσα από εκεί, καλέ. Να σε ακούω καλά, βρε.
0: Θα βγω έξω.
1: Έχει και επιστροφή. Άκουνε σε προτέλω δύο τραγουδάκια.
0: Πες.
1: Θέλω ένα με τον Μπουρκούλη, θα φύγω πρώτος. Και το δεύτερο θέλω γεννήθηκα. Κάτσε. Λεμπέστης, είχα ένα όνειρο να ζω. Θα το χαρίσω στην οικογένειά μου, στην παρέα μου, σε σένα, στο Μαράκι και στο Γιάννη τον Υδροχό.
0: Ευχαριστούμε.
1: Με πολύ πολύ αγάπη και εκτίμηση. Εντάξει, καλή συνέχεια να έχεις, καλό πρόγραμμα.
0: Θα φύγω πρώτος, έτσι.
1: Ναι. Εντάξει, θα περίμενα να τα ακούσω.
0: Έγινε. Τσαμ. Λοιπόν, μισό λεπτό παρακαλώ, στην άλλη γραμμή. Πώς? Δεν σ' ακούω καλά. Μισό λεπτό λίγο, πέρας μου μισό λεπτό. Για την κυρία Λένα και τον κύριο Κώστα.

0: Λοιπόν, καλησπέρα, καλή Τετάρτη και καλό καλό μήνα σε όλη την παρέα, τη ραδιοφωνική παρέα του Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Λοιπόν, Παναγιώτη, καλησπέρα, καλησπέρα και στο φίλο μου τον Αλέκο. Παναγιώτη, τι κάνεις, καλά είμαστε?
1: Καλά, Παύλε, ακούμε τις εκπομπές σου.
0: Ευχαριστούμε.
1: Περνάμε ευχάριστα.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά όλοι και να περνάμε καλά, όμορφα και ωραία και να ακουγόμαστε.
1: Μπράβο.
0: Και τραγούδι να μην έχει κάποιος να ζητήσει, μια καλησπέρα να μας την πει έτσι, ραδιοφωνικά βέβαια.
1: Συμφωνώ μαζί σου.
0: Έτσι.
1: Άλλο τώρα. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Έτσι. Λοιπόν, πες μου.
1: Θα ήθελα, ναι, το σε είδα με τα ίδια μου τα μάτια του Λευτέρη Μητυρινιώ.
0: Ωραίος είναι αυτός. Μ' αρέσει.
1: Και το αλίμονο του Κωστή Χρήστου.
0: Ναι. Σε είδα με τα ίδια μου τα μάτια, έτσι.
1: Σε είδα με τα ίδια μου τα μάτια και το αλίμονο του Κωστή Χρήστου.
0: Ωραία τραγούδια. Σε ωραία τραγούδια, Παναγιώτη. Μπράβο, Παναγιώτη.
1: Ναι. Ευχαριστημένο, όπως είδα, σε όλο το ακροατήριό μας, σε όλο το Ράδιο Μάνος και ιδιαίτερα εσένα.
0: Καφεδάκι πίνεις? Πίνεις τώρα, έτσι από
1: εκεί. Πίνω, κάθομαι βεράτα.
0: Ελληνικό καφέ, ελληνικό ή φραπέ και...
1: Ελληνικό.
0: Μάλιστα.
1: Ελληνικό πίνω και καπουτσίνο σκέτο. Αυτούς δύο πίνω.
0: Ναι, καπουτσίνο είναι καλό, είναι καφές, ναι.
1: Ναι, αυτά τα δύο ανάλογα.
0: Εγώ...
1: Συνήθως ελληνικό.
0: Εγώ πίνω ένα φραπεδάκι το πρωί, πρώτα Θεός, να ξυπνάμε. Ένα καφεδάκι από το Σεραϊκό και εντάξει μετά άμα πιο.
1: Ναι, εντάξει, μια χαρά, ό,τι σ' αρέσει, αυτό είναι.
0: Ναι, και το καπουτσίνο είναι ωραίο, ωραίος καφές και το φρέντο εσπρέσο είναι ωραίος.
1: Όλα αυτά είναι καλά.
0: Ναι.
1: Κάποτε και εγώ έπινα σκέτο φραπέ, όταν λέμε σκέτο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς γάλα, χωρίς τίποτε, αλλά με πείραζε.
0: Ναι.
1: Με πείραζε στο έντερο. Με το που έκοψα σταματήσαν όλα. Με γάλα, ο τραπέζι δεν με πειράζει.
0: Να σε πω ότι...
1: Αλλά εμένα μάτιζε σκέτος.
0: Να σε πω και τώρα κάτι με την ευκαιρία. Όσοι, ναι, όσοι πίνουν και γενικά αυτοί που δεν πίνουν και δεν έχει σημασία, μετά από κάποια ηλικία πρέπει να κάνουμε εξετάσεις. Εμείς οι άντρες είμαστε και λίγο φοβητσιάρδες.
1: Εντάξει, κάνουμε τώρα.
0: Όχι, εσύ μπορεί να κάνεις. Άλλοι είναι φοβητσιάρδες. Τέλο πάντων, λοιπόν, θέλει δηλαδή, θέλει και ειδικά αυτοί που πίνουν κιόλα λίγο παραπανίσια, πρέπει να τσεκάρουν λίγο κάποια πράγματα. Όχι μόνο αυτή, και όλοι.
1: Βασικά καφέ δηλαδή, εκεί έπινα από ποτά και τα λοιπά, σε παρέα και όταν έβγαινα έξω, ναι, μπορεί, αλλά έτσι αρρωστημένα όχι.
0: Έτσι, ωραία. Αυτό έγινε, σε είδα με τα ίδια μου τα μάτια και το άλλο.
1: Μάτια και το αλίμονο του Κωστή Χρήστου.
0: Ωραίος, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Παναγιώτη, παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα και Θεοφάνης είναι, Θεοφάνης.
0: Γεια σου Θεοφάνη, πες στον ελληνικό μίλαμε, Θεοφάνη μου.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά Θεοφάνη μου, μια χαρά εδώ πέρα.
2: Καλά να είσαι. Ακούω την εκπομπή. Λοιπόν, θέλω ένα τραγουδάκι να το χαρίσω στο φίλο μου εδώ, στο Γιώργο στην Καλυθέα και τον Αλέκο στην Περίσταση. Το τραγούδι είναι του Ρεπάνη, σβήσε με κερά μου από τα κοιτάπια σου.
0: Οκ. Έγινε.
2: Να είσαι καλά. Να καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ.
2: Και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα. Να είσαι καλά. Σβήσε κυρά μου. Σβήσε κυρά μου είπες.
2: Ορίστε.
0: Σβήσε κυρά μου, έτσι.
2: Ναι, μπράβο.
0: Ωραία. Εντάξει, ακούμε.
2: Έγινε.
0: Ευχαριστώ. Παναγιώτη, επειδή έχεις ζητήσει δύο τραγούδια, εσύ θα το βάλω τα δύο, τα επόμενα είναι.

Γεια σου Θεοφάνη με την παρέα σου. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Μισό λεπτό λίγο. Πάμε να ακούσουμε τα τραγούδια του Παναγιώτη. Παναγιώτη για σένα. Και τα δύο.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα, Αλέκο. Γεια σου, Αλέκο.
1: Στη Δύση του Ηλίου ακούμε Παύλο Βασιλείου, έτσι.
0: Ναι, κάπως έτσι πάει.
1: Πάντα.
0: Πώς πάει,
1: εντάξει. Τι κάνεις, είσαι καλά?
0: Καλά, είμαστε μια χαρά.
1: Μπράβο ρε Παύλο, χαίρομαι που είσαι καλά.
0: Χάσαμε και τις μέρες λίγο, σήμερα είναι ένα τρίτο.
1: Χάσαμε, ναι, τι να κάνουμε. Χάσαμε.
0: Λοιπόν.
1: Είμαστε μια μεγάλη παρέα. Και γερμανική εκπομπή, να το λέμε και αυτό. Η εκπομπή είναι γερμανική.
0: Αμερικάνικη.
1: Γερμανική λέω πάλι.
0: Αμερικάνικη.
1: Ναι.
0: Εγώ εννοώ
1: τι ότι... έπαθα τώρα με τη γερμανική, τι έπαθα, κάτι έπαθα.
0: Αγάπησε καμιά Γερμανίδα?
1: Λοιπόν, θέλω δύο τραγουδάκια.
0: Ποια?
1: Με τον Πάνο Μαρίνο, το φίλο μου.
0: Μαρίνο, σε ωραίες αγούστες. Μ' αρέσει.
1: Άδικα κάνεις τον καιρό σου.
0: Εσύ
1: το... Εμένα το παλιόπαιδο.
0: Εσύ τον ήξερες τον Μαρίνο?
1: Βέβαια, πού έχω φωτογραφία μαζί του εγώ.
0: Είχες πάει, δεν έχεις δει?
1: Βέβαια, είχε έρθει το 1977 εδώ στην Κατερίνη.
0: Α, πρόσφατα.
1: Σε ένα μαγαζί. Και πήγα και τον άκουσα. Και βγήκαμε και φωτογραφία μαζί.
0: Ωραίος το ακούσεις, Άννα. Ωραίος.
1: Πάρα πολύ. Και καλό παιδί, να πούμε. Και καλό παιδί. Δεν μπορώ να βρω τη φωτογραφία.
0: Ζει αυτός όμως, να ξέρεις.
1: Ζει, αυτός ζει, ξέρω, ζει, ναι, το ξέρω.
0: Αυτός τώρα πόσο είναι, καμιά 70 είναι, 70 και...
1: Είναι 70 είναι.
0: Τον καιρό εκείνο...
1: Είναι και παραπάνω, 70, 72 και γύρω πρέπει να είναι.
0: Τον καιρό εκείνο τα τραγούδια του μεσουρανούσανε. Αυτός ο Καφάσης, ο Νίκος...
1: Και... Ήταν και πολύ καλός και σαν παιδί και σαν χαρακτήρας ήταν πολύ καλό παιδί.
0: Με τον Νίκο Πάνο έκανα χώρο εγώ. Στην Περαία.
1: Ναι, εσύ, με τον Πάνο Μαρίνο έκανες χορό.
0: Όχι με τον Πάνο Μαρίνο, με τον Νίκο Πάνο. Που λέει το...
1: Με τον Νίκο Πάνο, ναι.
0: Κατάρα που λέει
1: με τον Νίκο Πάνο, ναι.
0: Όταν έβγαλε ένα δίσκο Τα Λουλούδια στην Κυρία, ο Νίκος ο Πάνο.
1: Ναι.
0: Είχαμε βρεθεί κάποια στιγμή και τον είχα προτείνει να κάνουμε ένα χορό και κάναμε ένα χορό.
1: Ναι.
0: Περαία.
1: Λοιπόν, ένα τραγούδι αυτό, Άδικα κάνεις τον καιρό σου, και το άλλο, τι βρήκες από μένα τον περπάτη και μ' αγάπησες. Αφιερωμένο στο φίλο μου το Χάρη, τον Απίθανο, τον Νίκο, από το παλιό Κεραμίδι, τον Μαρμαρά, στο Θανάση, στον Κώστα, σε σένα προσωπικά, στην οικογένειά μου, στον γαμπρό μου τον Σταύρο και σε όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μάνος.
0: Να σε πω κάτι. Εδώ στο, εδώ στο Μάνος το, το τραγούδι που διάλεξες δεν το ζητούσανε. Με ζητούσαν κάτι τραγούδια να τρελαθώ, μιλάμε. Ενώ αυτό είναι τραγουδάρα.
1: Αυτά είναι και τα δύο. Και αυτό που άκουσα χθες εγώ που παρήγγειλε ο Βασίλης από την Καλαμαριά, το Μαρτύριο, αυτό κι αν είναι καλό τραγούδι. Τραγουδάρα.
0: Κοίταξε,
1: είναι.
0: Άκου να σου πω κάτι.
1: Που άκουσα χθες.
0: Άκου να σου πω τώρα το για να σε.
1: Ναι.
0: Αυτά τα τραγούδια είναι μέχρι 70 χρονών. Αυτά τα τραγούδια που Πάνος Μαρίνος. Μέχρι οι ηλικίες, τώρα εγώ τα λέω με λόγω εμπειρίας. Περίπου μέχρι 70 χρονών. Όσοι είναι πάνω από 75-80. 75 χρόνια και πάνω.
1: Ναι.
0: Είναι ο Περπινιάδης.
1: Ναι, και ο Περπινιάδης.
0: Ο Περπινιάδης και επίσης Καζατζίδης του τύπου Ζιγκουάλα Μαντουβάλα.
1: Μαντουβάλα, ναι, Ζιγκουάλα Μαντουβάλα,
0: Δεν ξέρω να με πιάνεις, δεν με πιάνεις, αλλά εγώ στο λέω. Λοιπόν,
1: κατάλαβα τι θες να πεις.
0: Λοιπόν, άδικα χάνεις τον καιρό σου, τραγουδάρα.
1: Άδικα χάνεις τον καιρό σου, ναι.
0: Και το
1: και
0: άλλο...
1: Το άλλο... τι βρήκες από μένα τον περπάτη και μ' αγάπησες.
0: Okay, έγινε.
1: Okay. Και τα δύο του Πάνου Μαρίνου.
0: Ξέρω.
1: Ναι. Έγινε, Παύλο μου, ευχαριστώ πολύ, να σε καλά.

0: φωνάξω αγάπη μου χρυσή.
1: Γεια σου Δημήτρη. Γεια σου Δημήτρη.
2: Όλα καλά.
1: Όλα καλά, όλα καλά Μητσό. Τι λέει.
2: Ωραία. Θα μου βάλεις το τραγούδι μου.
1: Ποιο.
2: Άντρας γεννήθηκα.
1: Οκ. Εντάξει.
2: Καθεωρώθηκε αυτό. Εντάξει.
1: Ναι, ναι.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια.

0: Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου, ωραία τραγούδια αυτά, μπράβο. Λοιπόν, μισό λεπτό. Παρακαλώ, κόλλησε τώρα. Παρακαλώ. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου, παρακαλώ.
1: Ναι. Ακούμε.
0: Πώς?
1: Με ποιον μιλάω, παρακαλώ.
0: Με τον Παύλο Βασιλείου.
1: Για μιλάς με τον Αρίσο, τον άντρα να όμε.
0: Να πούμε, έλα ρε άντρα, να πούμε.
1: Βάλε τώρα ένα τραγουδάκι, να ήταν του 21 χρόνια δοξασμένα να όμε.
0: Λοιπόν, να όμε μετά από ένα τραγούδι, εντάξει.
1: Καλώς.
0: Νταλάρας, έτσι.
1: Αυτό... Ναι.
0: Έγινε, το επόμενο τραγούδι είναι δικό σου. Έγινε.
1: Για τον Αρίσο, τον άντρα πες.
0: Ναι. Εντάξει, γεια σου. Λοιπόν, γεια σου άντρα Αρίστο. Λοιπόν, για το φίλο μου το Δημήτρη αφιερωμένο. Γεια σου Δημήτρη. Το τραγούδι του Δημήτρη.

0: Ατλάντικ. Δημήτρη, πού είσαι, Δημήτρη?
1: Καλύτερο εκφωνητή και ραδιοφωνικό παραγωγό των Βαλκανίων.
0: Για τα καλά σου λόγια, μισθός σου θα είναι 5 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρεις ότι σε αγαπάω μέσα από την καρδιά μου. Πολύ, γιατί είσαι και καλό παιδί.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Το ίδιο και εγώ, είμαι καλό παιδί.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Λοιπόν, θα με βάλεις το τραγούδι μου μόνο τώρα σχολά από το γραφείο. Μάλλον τα βάσανα τελειώσαν μάλλον σήμερα, Παύλο.
0: Τελειώσανε, τέλος, άλλα βάσανα δεν έχουμε.
1: Ε?
0: Άλλα βάσανα δεν έχουμε.
1: Δεν ξέρεις τώρα τα εργασιακά βάσανα, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Σήμερα εξαλαφρώνουμε, σήμερα ήταν τελευταία μέρα το Λούκι το μεγάλο.
0: Άντε ρε φιλαράκι.
1: Λοιπόν, βάλε το τραγούδι μου να σ' ακούσω, να τ' ακούσω καθοδόν. Καρδιά μου, πώς αντέχεις.
0: Πώς αντέχεις, ναι.
1: Και σε όλο το κρατήριο αφιερωμένο το ράδιο Μάνος, το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης και της Βορείου Ελλάδος.
0: Για τα καλά σου λόγια, ο μισθός θα είναι 4 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Γι' αυτό σε αγαπάω τόσο πολύ. Είμαι τρελαμένος μαζί σου.
0: Λοιπόν,
1: καλό βράδυ, χάρηκα, πάω για ξεκούραση. Στον δρόμο σε ακούω με το ραδιόφωνο τέρμα.
0: Άντε, καλά.
1: Καρδιά μου, πώς αντέχεις.
0: Έγινε.
1: Αφιερωμένο σε όλο τον καλό κόσμο.
0: Έγινε. Έγινε. Ευχαριστώ.
1: Τα φιλιά μου σε όλους.
0: Γεια σας. Αρίστο, το επόμενο είναι δικό σου, γιατί είναι στο αμάξι τώρα. Θα σε πάρω τηλέφωνο εγώ τώρα. Παρακαλώ. Περίμενε λίγο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου, του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Είμαι να πες, ακούω. Παρακαλώ.
2: Γεια σου, φίλε Παύλε.
0: Γεια σου, ποιος?
2: Γιώργος από τα Ευαγγελικά.
0: Γεια σου, Γιώργο. Γιώργα, ρε.
2: Ένα τραγούδι για τη γυναίκα μου, τη Χριστοπούλου, όποιον να είναι.
0: Χριστοπούλου.
2: Έγινε. Ναι, όποιον να είναι.
0: Έγινε, δώσ' μου λίγο χρόνο όμως,
2: Όσο θέλεις.
0: 5 λεπτάκια, εντάξει.
2: 10 για σένα, 15, 20, μισή ώρα.
0: Καλά είσαι, όλα εντάξει.
2: Δόξα τω Θεώ, ρε.
0: Άντε ρε, χάρηκα πολύ που σ' άκουσα. Να πούμε
2: και εγώ, αδερφέ, και εγώ.
0: Να σε γεια, γεια σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, όλους. Παρακαλώ, ξανά λίγα με. Ατλάντικα για σένα.

0: Λοιπόν, Νίκο, Νίκο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάτσε να σε βγάλω στο βγαίνουμε στον αέρα. Γεια σου Νικόλα, καταρχάς τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Γεια σου Παύλε, χαιρετήματα σε όλο τον ακροατήριο,
0: ναι.
1: Και να είναι γερή, τίποτα άλλο δεν εύχομαι, μόνο υγεία σε όλους.
0: Το, το βασικό αυτό είναι, Νικό. Το βασικό είναι αυτό, υγεία, από εκεί πέρα το άλλο τα παλέ.
1: Υγεία, υγεία, τίποτα άλλο.
0: Ποια λεφτά.
1: Η υγεία τα κάνει και εμείς πνιγόμαστε, να, αυτό είναι.
0: Τι, δεν άκουσα, εμείς...
1: Η υγεία τα κάνει και εμείς πνιγόμαστε.
0: Όχι, άμα δεν έχεις την υγεία σου, όλα τα άλλα είναι τίποτα.
1: Δεν κάνεις τίποτα, ρε.
0: Τίποτα.
1: Ψυχολογία δεν έχεις, δεν έχεις τίποτα.
0: Τίποτα, τίποτα. Και να σε πω και ένα άλλο πράγμα, ότι δεν χρειάζεται να...

0: Τερινής, στέλνανε πολύ, υπήρχαν πολύ πνιγμοί, ρε φίλε Νικό. Πολύ πνιγμοί, δηλαδή η ηλικία.
1: Θα σου πω τώρα από πείρα και από γνώση.
0: Ναι, για πες.
1: Γνώση στο θέμα.
0: Για πες.
1: Οι μεγαλύτεροι πνιγμοί γίνονται στους σπόρους.
0: Δεν ξέρω.
1: Αυτό το γνωρίζω πολύ καλά, γιατί ήμουνα κοντά σε αυτό το θέμα, κατάλαβες. Οι μεγαλύτεροι πνιγμοί γίνονται εκεί. Οι περισσότεροι, μεγαλύτεροι, τη μαλακή είπα. Οι περισσότεροι πνιγμοί γίνονται εκεί, σε αυτό το σημείο, στους σπόρους περισσότερο. Πάντα θα πηγαίνονται οι πνιγμοί, γιατί όταν μπαίνει κάποιος στη θάλασσα και είναι έχει καρδιολογικά προβλήματα, μπορεί να συμβεί το μοιραίο να πάσει στιγμή.
0: Πάντως, αυτό που με έκανε εντύπωση, στο λόγο ήμουν σε έναν άλλο σταθμό, κάθε μέρα στέλνουν φάξ στο λιμεναρχείο τότε πριν από 7, 8, 10 χρόνια. Και κάθε μέρα, ένα-δύο πνιγμούς. Ένα-δύο πνιγμούς. Είχα πάθει πλάκα, μιλάμε. Κάθε μέρα.
1: Εδώ στην Πιερία έχουμε αυτό. Αλλά στατιστικά οι περισσότεροι γίνονται εκεί. Στατιστικά μιλάω, δεν αποκλείω ότι δεν θα γίνεται κάπου αλλού.
0: Ναι.
1: Ναι, τώρα εντάξει, εγώ σου είπα κάτι, το γνωρίζω πάρα πολύ καλά το θέμα.
0: Ναι.
1: Εκτός αέρας θα σου πω γιατί.
0: Ναι. Τέλος πάντων, πάντως από ηλικία σε πάνω από 60, αυτό που διάβαζα πάνω από 60 και πλάς και πάνω.
1: Ναι. Θα σου πω, οι περισσότεροι πνιγμοί έγκυται ότι δεν γνωρίζουμε ή αψηφούμε τον κίνδυνο ότι εμείς, ας πούμε, έχουμε πρόβλημα
0: με την καρδιά
1: ή δεν θα έχουμε πρόβλημα και παίρνουμε μέσα και κάνουμε λες και είμαστε παιδάκινο.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι.
0: Ναι, σωστό αυτό. Θέλει να ξεκύρωσε λίγο να πάρει τη θερμοκρασία του νερού σιγά σιγά. Ναι.
1: Αυτό ακριβώς. Και ξέρεις, τώρα παθαίνουν σοκ οι περισσότεροι, ας το πω έτσι. Τώρα εντάξει ότι θα συμβεί αυτό, αλλά κατά 90% τα προβλήματα ξεκινάνε από την καρδιά, όσοι πνίγονται μέσα.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Και χάνουν, και πολλοί πνίγονται γιατί χάνουν την ψυχραιμία τους. Πίνουν λίγο νεράκι και κορλώνονται και αρχίζουν και κάνουν κοχουγουγουγου και πνίγονται και τελείωσε η δουλειά, δηλαδή χάνουν την ψυχραιμία.
0: Θες κάνει τραγουδία, σε βάλω, Νίκο.
1: Τι να, αλλά μην πω ότι θέλεις, βάλε.
0: Okay.
1: Εγώ σε ακούω.
0: Okay.
1: Εντάξει.
0: Να σε καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ
1: λοιπόν,
0: πολύ.
1: Λοιπόν, άντε, καλό βράδυ και τα λέμε.
0: Να σε καλά, Νίκο. Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Παρακαλώ. Έλα, σε ακούω.
2: Παυλάκου, άρχοντα.
0: Έλα, πες.
2: Δύο τραγουδά γιατί λέει εδώ.
0: Για πες.
2: Θα τα χάρισω εγώ και τα δύο στον κύριο τον Εφτάλοφο, στον κύριο τον Σεραίο και στον Σαγούλε. Το ένα είναι σκανταλιάρα, σκανταλιάρα να σου κάνω μια λαχτάρα, και το άλλο είναι είχε μια βλάχα το γνώστο στην χειρουργία Στρατίνα, το τα δύο Παύλε.
0: Είχε μια βλάχα.
2: Το πρώτο είναι.
0: Κατάλαβα. Το άλλο πώς το είπες, το άλλο.
2: Είχε μια βλάχα το γνώστο στην χειρουργία, μου το βάλεις από τον Μπουκά, βάλω το από όποιον άλλο θες, το κάνω διασκευή πολύ.
0: Καλά, οκ. Okay.
2: Να είσαι καλά, ρε
0: φίλε. Να είσαι καλά, τσά. Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο στην άλλη γραμμή. Μισό λεπτό να βάλω κανένα τραγουδάκι. Περίμενε, εγώ τα πούμε πιο ύστερα. Λοιπόν, για το φίλο μου τον Γιώργο επίσης και για τη γυναίκα του. Αυτό πρέπει να είναι. Γιώργο, αν δεν είναι αυτό, πες μου. Αυτό πρέπει να είναι. Γεια σου, Νικόλα.

0: Παρακαλώ. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Παρακαλώ.
1: Έλα, Παύλε.
0: Έλα, γεια σου, Επιδαλόφος.
1: Τι κάνουμε?
0: Καλά.
1: Καλά είμαστε.
0: Καλά, καλά. Μια χαρά, Γιώργη. Μια χαρά.
1: Ακούς, είναι τα αρχουδάκια από... από Φωτεινή Μαυράκη, όποια θες βάλε.
0: Μαυράκη.
1: Μαυράκη, όποια θες βάλε. Λίγο τα χαρτιά έκανα με ξύλι για τον Παναγιώτη στο σχολάκα αρχιδικής. Για την έψη Γερμανία, για όλο το χρωματίδιο που ακούει.
0: Ευχαριστώ, γεια σου Γιώργαρα.
1: Εντάξει, να σε καλά, γούρνα μου.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Για τον Γιώργο από την Κατερίνη, από τα Βαγγελικά και για τη γυναίκα του και αφιερωμένα. Παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Αμερικάνικο τα λέω, πλάκα κάνω, εσύ. Εννοώ τον τοπίο, ότι βγαίνει ο κόσμος στον αέρα, ακούγεται, ξέρω εγώ.

με την Χριστοπούλου το 1979 που βγαίναμε τα παιδιά της Καλαμαριάς ήταν, ήμασταν να κάνουμε ένα χορό. Τελικά να βάγισε δεν έγινε. Την γνωρίσαμε πιτσιρικάκια, εμείς ήμασταν μωρά τότε. Την γνωρίσαμε και στο Σταυρούπολη. Και είχαμε συμφωνήσει να κάνουμε ένα χορό μαζί της. Και κάποιος ζούς, δεν ξέρω τι έγινε και ματιώθηκε, ας πούμε, η ιστορία. Λοιπόν, για το φίλο μου το Στέλιο αυτό. Γεια Στέλιο. Ο Στέλιος το ζήτησε αυτό το τραγούδι. Το Στέλιο να δείτε, όχι εμείς.

0: Το Στέλιο να δείτε, παιδιά. Το Στέλιο. Ο Στέλιος θα ζητήσει αυτά τα τραγούδια. Γιατί. Όχι, λέω, γιατί μου στείλα μήνυμα τώρα για να δώσω λέω. Και λέω, παιδιά, στείλτε να δείτε το Στέλιο. Τι κάνεις, καλησπέρα, πλάκα κάνω. Κάνουμε καλά πόδια.
1: Καλά είμαι.
0: Βάλε 7 κιλά κρασί για μια...
1: Κάτσε να μην ξεχάσω το τραγούδι.
0: Πες.
1: Του Νταλάρα.
0: Νταλάρας.
1: Άνοιξε κυρά το κλουβί.
0: Νταλάρας. Άνοιξε κυρά το κλουβί. Να μπουν οι τρελές μέσα.
1: Αυτό.
0: Αυτό, άνοιξε κυρά το κλουβί. Κυρά.
1: Ναι.
0: Τι κάνεις, τι λέει.
1: Καλά. Πολύ ωραία.
0: Τι φαγητό έκανε σήμερα, ξέρεις το καλό σου φαγητό ποιο είναι?
1: Κοίταξε, άλλοι λένε το παστίτσιο.
0: Παστίτσιο.
1: Άλλοι λένε τα παπουτσάκια. Άλλοι τους αρέσει το κότσι.
0: Κότσι, τι είναι το κότσι? Κότσι είναι, τι είναι, κατερινιώτικο φαγητό?
1: Όχι, όχι φαγητό.
0: Τι?
1: Το κρέας, το κότσι.
0: Ναι, ποιος το λέει το κότσι, κατερινιώτικη.
1: Είναι.
0: Κατερινιώτικη λέξη είναι αυτή, κότσι.
1: Πώς να σου το πω, κοντά στο γόνατο.
0: Ναι ρε παιδί μου, ποιος το λέει αυτό, το κότσι ποιος το λέει, το λέει η Κατερίνη, το λένε για στην Αθήνα.
1: Πώς. Έτσι το παίρνω από το χασάπικο.
0: Κότσι λέει, το έτσι το λένε, κότσι.
1: Ναι. Με πατατούλες.
0: Ωραία.
1: Νόστιμα μαγειρεύω, πάντως μου λένε.
0: Ωραία, μια χαρά. Φαγητά που ήξερες να μαγειρεύεις από τους γονείς σου, προφανώς, από τη μάνα σου.
1: Ορίστε.
0: Από τη μάνα σου, λέω, προφανώς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά. Όλα καλά. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ για το τηλεφώνημά σου.
1: Κι εγώ.
0: Λοιπόν. Λοιπόν, θα ακούσουμε το «Ήρθε μια βλάχα από το χωριό». Αυτό το τραγούδι το ακούγαμε πιτσιρικάδες. Το ζήτησε ο Στέλιος. Και πιτσιρικάδες και το κοϊδεύαμε.
1: Και χθες το βράδυ ωραία τραγούδια έβαλες.
0: Τα ξένα και τα pop.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά είναι κυρίως γενικεία τραγούδια. Τους άντρες άμα τους ρωτήσεις θα πούνε ας που κοιμηθήκαν. Οι άντρες μετά τις 9:30 η ώρα τούφα. Άντε γεια, εκτός από 2-3 μου.
1: Έχει.
0: Λοιπόν, οκ, okay, θα ακούσουμε. Έχει. Το επόμενο.
1: Έχει. Ναι,
0: yeah. Το Στέλιο, παιδιά, αν δείτε το Στέλιο. Ήρθε μια βλάχα από το βουνό. Ο Στέλιος το ζήτησε.

0: Στέλιο, το Στέλιο. Ο Στέλιος το ζήτησε. Το Στέλιο όχι, το Στέλιο θα δείτε. Λοιπόν, το Στέλιο, το Στέλιο. Κάνουμε λίγο πλάκα, ναι, μόνο. Να το τώρα το μαλώσει η αγρότησα. Η αγρότησα το μαλώσει, έλα. Έλα αγρότησα. Έλα αγρότησα.
1: Εγώ θα το δίνω πρώτα, έτσι.
0: Ναι, εσύ, το Στέλιο. Του λέω βάλε, κανένα, βάλε εξευγενισμένα τραγούδια. Βάλε τραγούδια εξευγενισμένα, κολλά εκεί. Ζήτα κανένα άλλο τραγούδι, ζήτα κανένα τραγουδάκι άλλο.
1: Ναι, κοίταξε, βάζει πολλές φορές για το χάρο, έτσι. Βάζει τη σκανδαλιάρα, ενώ υπάρχουν τόσο ωραία τραγούδια.
0: Ναι, να σε πω κάτι, να σε πω τι κάνουν. Ακούνε 5 λεπτά τραγούδια και μετά το κλείνουν το ραδιόφωνο. Δεν εξηγείται, γιατί να σε πω κάτι, όταν βάζει τόσα τραγούδια με τόσο μεγάλη ποικιλία, καλύτερα όταν ακούς ένα τραγούδι και σε αρέσει, πάρε μου τηλέφωνο, πες ποιο είναι το τραγούδι, αυτό το σημείωσα.
1: Ευτυχώς δεν είμαι πλάκα, είμαι ντόπια από το
0: σπίτι. Όχι, είναι καλό παιδί μου. Εσύ. Ο Στέλιος είναι
1: ξέρω. Καλησπέρα στην Έφεσο, στο κάτω, το Στουπί, στο Σβορώνο,
0: Στουπί.
1: Εδώ που
0: τρέξτε όλοι στο Στουπί. Στουπί, σέντερ, άκου χωριό Στουπί. Αλλάξτε λίγο, κάντε λίγο, λίγο πρωτοβουσιάνικο. Κάντε το λίγο, βάλτε το και λίγο.
1: Τι έμαθα, τι να κάνω, μισό χωριό σου έχω.
0: Γιατί λέγεται Στουπί, Στουπί. Βάλε ένα χωριό, ένα αυτό, ένα ελληνικό όνομα. Βάλε, ξέρω εγώ. Πλάκα κάνω, μωρέ, πλάκα κάνω και εσύ. Μια χαρά χωριά είναι, άλλο.
1: Και στη Μαρίνα που άκουσα, μια καλησπέρα. Σε όλη την Κατερίνη, σε όλα.
0: Να σε πω κάτι, είστε 2-3 γυναίκες, 4 το πολύ. Παλιά προηγουμένως, παλιά έπαιρνανε στο σταθερό, έπαιρνανε όλο γυναίκες, ήταν όλο, ήταν και μικρές. Τώρα δεν παίρνουν και τηλέφωνο. Φοβούνται στον αέρα. Γι' αυτό λέω Αμερικάνοι και εσείς είμαστε οι Αμερικάνοι. Τέρμα, νοοτροπία, άνετη, άνετη.
1: Εγώ δεν θέλω τραγούδια, ακούω, ναι. Αλλά πολύ αργότερα να σου στείλω ένα μήνυμα με κάνα τραγούδι, το ωραίο, με τη φίλη βάλω, ναι. Αλλά αργότερα.
0: Έγινε, έγινε.
1: Αυτό, έγινε.
0: Καλή συνέχεια και καλό μήνα. Καλό μήνα, γεια σου Στέλλα μου, γεια σου. Τσάου Στέλλα, τσάου Μπέλα. Παύλος Βασιλείου του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Ακούστε, λέει, θα σε δίνουν οι γυναίκες εδώ πέρα, λέει, πω. Αλλά είναι ο Στέλιος είναι πολύ καλό παιδί. Πάρα πολύ καλό παιδί. Λοιπόν, θα τηλεφωνείτε. Όχι, δεν έχει σταθερό σε μένα. Κινητό. Δεν φοβάσαι. Άμα ντρέπεσαι, βάλε το παλτό σου και βγαίνει στον αέρα. Μαρινά, ποιο τραγούδι είπες του Νταλάρα.
2: Του Νταλάρα είναι.
0: Ναι, ανοίξε κυρά.
2: Ναι.
0: Πώς?
2: Το αηδόνι να πετάξει.
0: Άνοιξε κυρά το αηδόνι.
2: Ναι, άνοιξε το κλουβί, το αηδόνι να πετάξει.
0: Μισό λεπτό, μην με μπερδεύεις τώρα. Ένα-ένα. Άνοιξε κυρά, είπε. Άνοιξε το κλουβί.
2: Άνοιξε κυρά το κλουβί.
0: Το κλουβί.
2: Το αηδόνι να πετάξει.
0: Το κλουβί. Κλουβί.
2: Είναι πολύ παλιό τραγούδι.
0: Ναι, αυτό, γιατί εγώ δεν το ξέρω αυτό το τραγούδι. Άνοιξε το κλουβί. Αν ξεκυρά το κλουβί να πετάξει, δεν υπάρχει αυτό το τραγούδι.
2: Το αηδόνι να πετάξει.
0: Αν ξεκυρά το κλουβί, το αηδόνι να πετάξει.
2: Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό.
2: Υπάρχει.
0: Να το δούμε εδώ, κάτσε.
2: Άμα δεν βγαίνει, άστο.
0: Μόλις το λέγεται αλλιώς. Κάτσε λίγο εδώ. Το αηδόνι λέγεται. Όχι, δεν υπάρχει. Όχι. Άνοιξε πέτρο, δεν το. Όχι. Όχι. Αίμα και αηδόνι μου αυτό. Όχι, δεν έχει. Δεν έχει. Δεν έχει. Δεν υπάρχει.
2: Τα αηδόνι. Δεν θα το τραγουδήσω τώρα.
0: Δεν υπάρχει.
2: Άστο, μην.
0: Άλλο, άλλο, άλλο.
2: Δεν πειράζει.
0: Άλλο. Άλλο. Θες άλλο.
2: Όχι, άλλο.
0: Ε?
2: Και κανένα αργότερα τις χωματάς.
0: Οκ, okay. Χωματά.
2: Αργότερα, όχι τώρα.
0: Καλά, έγινε, τσάου. Έγινε, τσάου.

0: Για πες, το βρήκες αλλιώς.
1: Είδα το κλουβί.
0: Πώς?
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό που έβαλα.
1: Ναι.
0: Δεν λέγεται έτσι. Βασανάκι, Βασανάκι.
1: Πώς λέγεται?
0: Βασανάκι, Βασανάκι.
1: Εντάξει.
0: Οκ. Okay. Να είσαι καλά. Πάμε στην άλλη γραμμή.
1: Εσύ.
0: Να είσαι καλά. Παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Ντε, μισό λεπτό. Σταθερό τηλέφωνο δεν θα με παίρνει σε μένα, θα παίρνει μόνο στο κινητό. Γιατί θέλω να ακούω ακόμα στο όλοι μαζί. Εάν δεν θέλεις όμως να ακουστείς, θα μου λες Παύλε σε παρακαλώ ή δεν χρειάζεται να πεις σε παρακαλώ, Παύλε δεν θέλω να ακούω στον αέρα. Θα μου το λες και δεν θέλω. Αλλά εγώ προτείνω, κατά την ταπεινή μου γνώμη, να ακούγεις το όλοι, ας πούμε. Γιατί είμαστε η εποχή 2026, δεν θα γίνει τίποτα να ακούσεις στον αέρα. Δεν φοβάσαι. Βρε, οι απόγονοι... Τέλος πάντων, μην πω, άστα. Τέλος πάντων. Πώς βλέπεις, πώς όλος ο κόσμος παίρνει τηλέφωνο και ζητάει τραγούδια, σιγά, τι. Λοιπόν, τέλος πάντων, λοιπόν, στο κινητό είναι 6971-785-521. 6971-785-521. Και αν ντρέπεσαι, βάλει το παλτό σου το βγες στον αέρα. Έτσι είναι, έτσι όπως τα λέω. Και άμα δεν μπορείς, δεν θες, ας το άκουμε. Άκουμα. Άμα θες, άκουμα. Δεν πειράζει, δεν τρέχει τίποτα. Εντάξει. Πες μου.

0: Γεια σου κυρία Χαρά. Τι κάνεις κυρία Χαρά?
1: Εγώ είμαι καλά, εσύ τι κάνεις?
0: Εμείς είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Εκεί στον τάσμο μου λέει σήμερα, τι καλό παιδί είναι ο Παύλος.
0: Καλός, ε.
1: Λέω, δεν το γνωρίζω, δεν ξέρω, σου λέω.
0: Έτσι είμαι, ότι είμαι καλός.
1: Ναι, μου λέει, αυτός τι λέει για μένα, τι να τον έλεγα, λέω, και αυτός τα ίδια λέει.
0: Όχι, ναι, καλός είναι, καλό παιδί είναι, όχι, ναι.
1: Παύλο,
0: καλό παιδί
1: είναι. Θέλω δύο τραγουδάκια.
0: Συμπαθώ.
1: Σήμερα.
0: Ποιο?
1: Γιατί έχω το γιο μου από τη Γερμανία.
0: Α, καλωσοδέχτηκες, πες μου, ποια τραγούδια.
1: Και μου είπε να το αφαιρώσω ένα τραγούδι, να το βάλεις.
0: Ναι, ό,τι θες, πες μου, ό,τι θες, δύο
1: είπε. Είπε να του βάλεις το, πώς το λένε, μωρέ, του Καντζαζίδη, στα ξένα είμαι Έλληνας. Και την Ελλάδα ξένος.
0: Καζατζίδης.
1: Γιατί αυτός μένει Γερμανία και είναι με άδεια τώρα εδώ.
0: Ναι.
1: Και μου λέει θέλω αυτό το τραγούδι. Ναι. Και μετά βάλε και τη Χαρά. Μια κούπα με κρασί.
0: Μια κούπα με κρασί. Ό,τι θέλει. Ό,τι
1: έγινε
0: θέλει.
1: Παύλου.
0: Έγινε. Άκουτα. Άκουτα. Κατευθείαν.
1: Έγινε.
0: Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ
0: Παύλου. Ευχαριστώ.
1: Τσαό. Να είστε καλά.
0: Για την κυρία Χαρά και για την οικογένειά της. Για το γιο της.

0: Γεια σου Σούλα. Σούλα, έλα.
1: Καλησπέρα Παύλε, ο Σταύρος είμαι από Πανομή.
0: Α, το τηλέφωνο μοιάζει με τη Σούλα. Γεια σου, τι κάνεις Σταύρο μου?
1: Τι κάνεις Παύλε μου, καλά είσαι?
0: Όλα καλά, όλα καλά ρε, όλα καλά.
1: Καλά φίλε μου.
0: Γεια πες.
1: Μπορούμε να ακούσουμε 3-4 κομματάκια ωραία τραγουδάρες?
0: Πες Σταύρο, πες.
1: Λοιπόν, ένα είναι Μαριάν τη Κεφάλα,
0: ναι.
1: Σκέψου να σου ζήτερα και αγάπη,
0: ναι.
1: Το γράψες Παύλε?
0: Ναι, ναι.
1: Το άλλο είναι Πίτσα Παπαδοπούλου, μείνε κοντά μου ως το πρωί,
0: ναι.
1: Και δύο τραγούδια είναι το Μανώλη Αγγελόπουλου τραγουδάρες,
0: ναι.
1: Χίλια κομμάτια για σένα μια γινόμουνα,
0: ναι.
1: Και το άλλο είναι «Δεν σε κρίνω που δεν μ' αγαπάς», Μανώλης Αγγελόπουλος.
0: Okay.
1: Παυλέ,
0: έλα.
1: Αν μπορείς αυτά τα τραγούδια που θα με βάλεις να πεις ότι είναι από το Σταύρο, από την Επανομή.
0: Okay. Έγινε.
1: Έγινε φίλε μου, γεια σου φίλε μου, γεια.
0: Γεια σου Σταύρο, γεια σου Σταυράκη, γεια σου, γεια σου, γεια σου. Παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Μισό λεπτό να βάλω κανένα τραγούδι. Για την κυρία Χαρά αφιερωμένο. Και για το γιο της, για την οικογένειά της.

Λοιπόν, μισό λεπτό λιγάκι. Γεια σου κυρία Χαρά, για να χαίρεσαι και το γιο σου, την οικογένειά σου, τους γιους σου μάλλον. Λοιπόν, θα ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι. Όσο για το φίλο μου, ναι, είναι καλό παιδί εκείνος. Κυρία Χαρά, είναι καλό παιδί, καλό παιδί είναι. Λοιπόν, να θυμίσουμε και να πούμε ότι η χορηγή της εκπομπής είναι το Σούπερ Μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημογλού, Κυριακές 6 ώρα νυχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Fast Food Pulse, φτιάχνει φοβερά σαντουίτς και όχι μόνο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη, delivery 23510-39911. Delivery 23510-39911. Φτιάχνει φοβερά χάμπουκερ, φοβερά σάντουιτς, φοβερά μιλάμε. Delivery 23510-39911. Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86 και δεν είναι. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής η μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα, ακούει στο όνομα Τρέσκοπ, Αναγκή Σαλδάρη 4, Κατερίνη. Πάρα πολύ ωραία ρούχα. Ωραία γυναικεία ρούχα στην μπουτίκ Τρέσκοτ. Αναγκή Σαλδάρη 4, Κατερίνη. Έχει πάρα πολύ ωραία ρούχα γυναικεία. Μέγας χορηγός και υποστηριχτής είναι το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Οι ζωοτροφές My Max Pet Shop Λάμδα Συνήθεια 9. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Λάμδα Συνήθεια 11. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου Λάμδα Συνήθεια 60 στην περιοχή του σταθμού. Αντρικά γυναικεία κουρέματα και όχι μόνο. Μαρία Αποστολίδου. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιά τη Εθνική Οδού Κατερίνα Θεσσαλονίκη, δίπλα στο Λιντ, από τι 11 το πρωί μέχρι τι 6 το απόγευμα. Φτιάχνει το γερμανικό, γερμανική κουζίνα το Kerewurst και το Pulliborg, κάπω έτσι λέγεται. Και ελληνική κουζίνα. Μπιφτέκια, λουκάνικα και κοντοπουκέ κτλ. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιά τη Εθνική Οδού Κατερίνα Θεσσαλονίκη, δίπλα στο Λιντ. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Αυτά. Σεραϊκό, μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής του Σεραϊκό. Και Σαπλαχίδης Β' Πάροδος Ειρήνης 2, το πιο σύγχρονο τυπογραφείο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι για την κυρία Χαρά και για την οικογένειά της. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλη, παρακαλώ.

0: Γεια Σταύρο. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες που ακούνε το Ράδιο Μάνος. Μπορώ να ακούσω, αν γίνεται, δύο τραγουδάκια.
0: Πες ποιο.
1: Αν γίνεται.
0: Πες.
1: Αν δεν, βάλε μου το ένα μόνο.
0: Πες ποιο είναι. Πες.
1: Του Μιχάλη Ρακιντζή.
0: Ρακιντζής.
1: Κυριαζή, όχι, του Μιχάλη Κυριαζή.
0: Κυριαζής.
1: Υπάρχουν βράδια, Κυριαζής.
0: Ναι.
1: Μ' ακούς?
0: Σ' ακούω.
1: Ωραία, και κάτι αν γίνεται, κάτι από Γιάννη Πάριο, και αν μου λείπεις.
0: Οκ.
1: Εντάξει, Παύλο.
0: Υπάρχουν κάποια βράδια, έτσι.
1: Υπάρχουν βράδια του Μιχάλη Κυριαζή.
0: Ναι.
1: Και του Γιάννη Πάριο, και αν μου λείπεις.
0: Οκ, ευχαριστούμε πολύ. Όλα καλά.
1: Καλά, δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Ωραία.
1: Όλα καλά, Παύλο, καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Ωραία.
1: Την καλησπέρα μου, καλή εκπομπή.
0: Άγινε. Υπάρχουν βράδια, Κυριαζή.
1: Ναι,
0: αυτό το ακούσω.
1: Υπάρχουν βράδια του Μιχάλη Κυριαζή.
0: Χρήστος λέγεται, του άλλαξε το όνομα.
1: Α, το Χρήστος Κυριαζής, εγώ το είπα, δεν πειράζει, εντάξει. Κάνουμε και λαθάκια λίγο.
0: Μια χαρά είσαι, έτοιμη. Άντε, τσάω. Έγινε.
1: Εντάξει.
0: Γεια.
1: Ωραία, την καλησπέρα μου.
0: Γεια σου.

0: Ποια τραγούδια με είπες?
1: Ότι είναι Μαυράκι, βάλε δύο τραγούδια.
0: Μαυράκι, οκ, okay. Έγινε. Καλά είσαι.
1: Τραγούδια αργότερα για τη Δημητούρα θα βάλει στο πιθανή το καινούργιο.
0: Μισό λεπτό.
1: Και στο Μαυράκι της Νικολάης Αγγελικής.
0: Περίμενε, δύο τραγούδια μέσα στο Μαυράκι, δεν με είπες?
1: Ναι, Μαυράκι, αργότερα.
0: Ο Τερίζης, πού πήγε ο Τερίζης?
1: Ναι, και αργότερα που έλεγα να βρεις και το πιθανή το καινούργιο.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Οκ, θα ακούς τώρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, κόσμο.
0: Κι εγώ, κι εσύ να είσαι καλά, κι εσύ.
1: Να είστε καλά πολύ,
0: γεια σας. Για τον φίλο μου τον Γιώργο, επειδή είναι ο φιλαράκος μου ο Γιώργος, έτσι του μιλάω εγώ. Τα φιλαράκια μου έτσι μιλάμε. Τα φιλαράκια μου. Γεια σου Γιωργάρα, τάλο φως. Φιλαμένο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλιά. Α, εσύ τώρα που πήρες τηλέφωνο να πάρεις το κινητό. Κινητό, δεν έχει σταθερό. Σε μένα όταν κάνω κουμπί δεν έχει σταθερό. Κινητό. Γιατί ντρέπεσαι. Δεν σε βγάλω στον αέρα μου αν ντρέπεσαι. Βάλω το παλτό σου, άμα θες. Εντάξει, δεν σε βγάζω. Πάρε μου στο κινητό. Και αν δεν έχεις κάρτα, και αν δεν έχεις κάρτα, κάποιος δεν έχει, ρε παιδί μου, δεν είναι κακό αυτό. Κάνε μου αναπάντηση, πάρω εγώ. Δεν αγχώνεσαι. Και αν δεν έχεις κάρτα, κάνε μου αναπάντηση, πάρω εγώ, του λέω. Εντάξει. Δεν είναι κακό αυτό, εντάξει. Τυχαίνει καμιά φορά. Κάνε μου αναπάντηση, πάρω εγώ. Να μην χρειώνεσαι. 6-9-71-7-85-5-21 6-9-71-7-85-5-21 Το γράψες? 6-9-71-7-85-5-21 Θα πάρεις εκεί και άμα δεν θες να βγεις στον αέρα μου το πεις. Εντάξει. Σταθερό ισχύει για τα παιδιά που κάνουν κουμπές. Εντάξει. Άμα ντρέπεσαι και δεν θες, άστο, μην παίρνεις τηλέφωνο. Να, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Μην αγχώνεσαι.

0: Παρέλα Ζαφύρη.
1: Τι κάνεις παλικάρε.
0: Καλά, μια χαρά ρε φίλε. Τι λέει.
1: Ναι.
0: Καλά, να εδώ είμαστε.
1: Βαθιά σ' ακούω, γιατί ρε.
0: Μ' ακούς.
1: Ναι, σ' ακούω.
0: Ναι, τι κάνεις.
1: Κάτσε να ανεβάσω λίγο την άνταση.
0: Ναι, ανέβασε λίγο την άνταση ρε. Ζαφύρη.
1: Έλα.
0: Είμαστε για κάποιες ηλικίες τώρα, πρέπει να ακούμε.
1: Ναι, ρε, ναι, στο τηλέφωνο λίγο βαθιά ακούει.
0: Ξέρω, ξέρω. Τι κάνεις.
1: Τι λέει, θα βάλουμε κάνα τραγουδάκι.
0: Να βάλουμε, τι, ό,τι θέλει ο φίλος μου Ζαφύρης.
1: Γουστάρω.
0: Τι λέει.
1: Γουστάρω και σε πάω.
0: Τι λέει.
1: Σε πάω με χίλια. Τι να γίνει, να εδώ. Μοναξιά, νύχτα, φώτα.
0: Ζαφύρη, τι ώρα κοιμάσαι, Ζαφύρη, τι ώρα κοιμάσαι, τι ώρα κοιμάσαι.
1: Δεν έχω ώρα, εγώ και νωρίς και αργά και... Αλλά εντάξει, 12, 1, εκεί πέρα μέσα, λίγο πιο νωρίς, λίγο πιο αργά.
0: Θυμάσαι που έπαιρνε ένα τηλέφωνο από τη Γαλάτιστα, ένας κύριος, που ζητούσε το ρημαγμένο σπίτι.
1: Ναι.
0: Άκου τι γίνεται, με παίρνει τηλέφωνο, μου ζητάει τραγούδια, του τα βάζα. Κάποια μέρα, εκεί την ημέρα, δεν βρήκα το ένα. Και του λέω θα σε βάλω την Παρασκευή που θα κάνω κουμπί. Και έμαθα ότι πέθανε. Την Πέμπτη.
1: Πέθανε.
0: Ναι. Τρελάθηκα ρε φίλια.
1: Καλά, δεν πέθανε από αυτό, τώρα ο άνθρωπος.
0: Όχι,
1: πέθανε από κάτι άλλο.
0: Όχι, δεν είπα ότι πέθανε από το τραγούδι. Πέθανε από το τραγούδι.
1: Εντάξει, ήταν. Τι τώρα, σαν κοτόπουλα πέφτουνε, ρε. Αν θυμάσαι και εσύ παλιώσεις,
0: Ναι, παλιώσεις είναι.
1: Στα χρόνια.
0: Ναι, αρχαίος.
1: Σε λίγο πιο κάτω από μένα είσαι.
0: Ναι, αρχαίος, κι εγώ αρχαίος είμαι.
1: Εκεί που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις.
0: Αν φτάσουμε.
1: Λοιπόν, αν θυμάσαι πριν 30-35 χρόνια.
0: Πρόσφατα.
1: Λέγαμε Αμερική, ξέρω εγώ και τα λοιπά σε αυτά τα προηγούμενα κράτη, πέφτουν σαν κοτόπουλα. Ναι. Πεθαίνουν σαν κοτόπουλα. Κάθε μέρα, κακός, χαμός, δεν ξέρω τι γίνεται. Αυτό το πράγμα ήρθε και σε εμάς τώρα. Αν παρακολουθείς. Κάθε μέρα γίνεται χαμός.
0: Άκου να σε πω ότι εγώ θα σε πω την ταπεινή μου γνώμη στο κομμάτι αυτό. Λοιπόν, μερικοί το βαπτίζουν και διαφορετικά. Εγώ θα σε πω ένα πράγμα. Εγώ πάντα, ταπεινή μου γνώμη, έτσι, πάντα υπήρχαν οι ξαφνικοί θάνατοι. Πάντα. Πάντα.
1: Κοίταξε, υπήρχαν.
0: Πάντα. Απλά δεν υπήρχε διαδίκτυο.
1: Ναι, κατάλαβε τι θες να πεις. Δεν καταγραφόταν.
0: Ναι,
1: αυτό θες να πεις.
0: Δεν υπήρχε διαδίκτυο.
1: Οι καρκίνοι και τα λοιπά και όλα αυτά, από ανέκαθεν υπήρχαν. Ανέκαθεν υπήρχαν.
0: Ναι.
1: Απλά δεν είχαν στατιστικές, δεν καταγραφόταν, δεν κάνανε, δεν

0: μέσα.
1: Δημοσκοπήσει
0: τώρα έχει αναπτυχθεί η τεχνολογία, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Και κακώς που φτάσαμε, και καλώς που φτάσαμε. Καλώς για κάποια πράγματα, κακώς για πολλά άλλα.
1: Τέλος πάντων, να σε πω να σε.
0: Είναι μια κατάσταση για να κλείσουμε. Που δεν μπορείς να βρεις άκρη.
1: Για να κλείσουμε τώρα. Λοιπόν, για να κλείσουμε.
0: Θέλω δύο τραγουδάκια του Κόλια να με βάλεις. Οι καρδιές που λένε, οι καρδιές δεν αγαπάνε. Και ένα άλλο που λέει περιεχόμενο μηδέν, ξέρω εγώ. Αυτά τα δύο μαζί είναι, έτσι, τα καλά τραγούδια του Κόλια όμως.
1: Ωραία.
0: Όχι με τον Μαργαρίτη.
1: Όχι, Κόλιας. Οι καρδιές που αγαπάνε,
0: οι καρδιές που αγαπάνε, έχουνε δικαίωμα να ξαναγαπάνε.
1: Μπράβο,
0: έτσι, συντομία σου λέω.
1: Έτσι.
0: Τώρα δεν μας τρώσε και τις χορδές μου, θα τις βγάλω πιο καλά, αλλά τώρα καθίζει κιόλας.
1: Να χαρά, έγινε, τσάου.
0: Για σένα. Λοιπόν, το τοπικά και για όλο τον κόσμο που μας ακούει,
1: okay.
0: Να είναι καλά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Και να είμαστε καλά γενικώς.
1: Έγινε, να είσαι καλά, γεια σου.
0: Ευχαριστώ.
1: Yeah.

0: αγάπη μου γλυκιά.
1: Καλησπέρα στο Λάρι. Γεια σου Λάρι. Γεια σου Γιώργο Απτάλοφος. Γεια σου Παναγιώτη.

0: Τι κάνεις, Βασίλη μου? Βασίλης από
1: Καλησπέρα Καλαμαθά. Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μάνος.
0: Βασίλης.
1: Ακροατές, ακροάτριες, καλά είμαι τώρα, μόλις γύρισα από τον καφέ μου τον απογευματινό και έφαγα.
0: Μπράβο,
1: το
0: Βασίλη.
1: Παστίτσιο μου εδώ και ακούω την εκπομπή.
0: Παστίτσιο τέτοια ώρα,
1: και μια χωριάτικη.
0: Πω, Βασίλη μου.
1: Μόνο με κρεμμύδι, καραμπινάτο, φρέσκο και ντομάτα και αγγούρι. Μόνο αυτά.
0: Και,
1: τίποτα άλλο.
0: Και με τέτοια ώρα με παστίτσιο.
1: Ναι.
0: Α, μαν Βασίλη.
1: Ναι.
0: Τι λέει Βασίλη?
1: Είσαι κάνει μάνα μου, δοκίμασα να φάω έτσι ένα λίγο έτσι για τη γεύση λίγο.
0: Σε ταΐζει καλά μαμά, μαμά σε ταΐζει καλά.
1: Φαγιά κάτσε καλά, και ειδικά ο μπαμπάς μου κάνει κάτι γλυκάνηση με ένα με κάτι γεύσης κάτσε καλά.
0: Ποιος είναι ποιο?
1: Δοκιμάσεις μιλφέικ από τον πατέρα μου θα τρελαθείς.
0: Δεν μου λες ποιος κάνει, ποιος έχει μεγάλη κοιλιά την οικογένεια.
1: Εγώ έχω τη μεγαλύτερη κοιλιά, φίλε. Εγώ έχω τα περισσότερα κιλά.
0: Ο μπάς μου...
1: Αλλά και ο μπαμπάς μου, να πούμε, έχει την τρέλα του ζαχαροπλάστη. Ήθελα να το κάνει επάγγελμα, αλλά την εποχή του δεν μπορούσε να σπουδάσει επειδή δεν τον στέλνανε. Αλλά ήξερε κάτι από, ζαχαροπλαστική εννοώ και κάνει καλά γλυκά. Ναι, για πες.
0: Μπράβο Βασίλη, μπράβο Βασίλη. Εγώ Βασίλη μετά τις 6 ώρα, 6.30 το πολύ, τέλος το φαγητό. Τέλος, δεν έχει φαγητά.
1: Ναι.
0: Ναι, βασικά δεν πεινάω, δεν θέλω. Δεν
1: είμαι όλη μέρα με κυνηγάει η μάνα μου, μου λέει μην τρώσει, έχει ζάχαρη το ένα, έχει ζάχαρη το άλλο. Εγώ μερακλείς με το φαγητό. Όλη μέρα κιλά βάζω και δεν μπορώ να δυνατήσω, ρε φίλε. Τι έχω πάθει με την πάρτι μου, δεν ξέρω.
0: Άκου να σου πω κάτι. Το φαγητό μετά τις 6 ώρα κομμένα όλα. Μετά τις 6 ώρα. Και
1: ναι.
0: Περπάτημα, Βασίλειο.
1: Το θέμα δεν είναι ότι θέλω να τρώω. Έχω μια πείνα συναισθηματική που μα πιο πολύ τρώω για να φάω, για να πω, ξέρω εγώ, για να γεμίσω την κοιλιά, παρά να πω ότι πεινάω.
0: Το στομάχι το άνοιξες, Βασίλη, παστίτσιο τέτοια ώρα.
1: Ωραία. Ναι, είναι λάθος, το ξέρω. Είναι δηλαδή
0: μια χαρά σε.
1: Λεβέντης. Θέλω να μου πεις εδώ, στον κόσμο υπάρχουν άλλες κάποιες συνήθειες, όπως το τσιγάρο. Γιατί το καπνίζουμε.
0: Δεν καπνίζεσαι, δεν καπνίζω.
1: Όχι, δεν καπνίζω. Έχω δοκιμάσει 2-3 φορές, αλλά δεν καπνίζω.
0: Θα ζεις 500 χρόνια.
1: Δεν έχει να καπνίσεις.
0: Όσοι δεν καπνίζουν, ζουν 500 χρόνια παραπάνω.
1: Ναι. Εμένα καπνίζω ο παππούς μου, ο Βασίλης Πολύ, και άλλοι γνωστοί μου από το σόι μου καπνίζανε και ένας θείος μου. Από τη μεριά της αδερφής της μάνας.
0: Εγώ, Βασίλη, να πω κάτι τελευταίο. Κάπνιζα Μάλμπορο όταν ήμουν. Όταν το Μάλμπορο είχε 50 δραχμές. Φαντάζομαι τώρα, το κάνουμε 40 χρόνια, το κόψα όμως. Έχει εδώ και 3 χρόνια, 2 χρόνια, 3, τέλος το τσιγάρο.
1: Να σου πω κάτι, άμα κάνεις πάνω από 2-3 τσιγάρα, 4-5 ή ένα πακέτο ακόμα, τότε είναι που αρχίζει να μαυρίζει κάτι μέσα σου και αρχίζει να καταστρέφεται.
0: Λοιπόν.
1: Εγώ τώρα μια δοκιμή απλή έκανα, δεν πρόλαβε δηλαδή ακόμα πώς το λένε, ο βήχας μου να γίνει τσιγάρο. Ο βήχας, δεν έχω καπνίσει τόσο πολύ που να λεκιάσω,
0: Βασίλη,
1: από μέσα μου και να πω ότι έχω καταστραφεί.
0: Βασίλη. Αυτά τα λέμε πιο αργά.
1: Πολύ λίπος έχω, ρε φίλε. Απλά πολλά κιλά. Αυτό είναι,
0: λοιπόν,
1: τίποτα άλλο.
0: Μετά τις 11.30-12 παρά τα πούμε πιο άνετα.
1: Λοιπόν, έγινε, ευχαριστώ πολύ. Και όλα τα τραγούδια της εκπομπής αφιερωμένα σε όλα τα φιλαράκια που ακούνε τώρα.
0: Έγινε, Βασίλη. Ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια σου. Για το Σταύρο αφιερωμένο.

0: Γεια σου, Λάρη.
1: Για να παυλάρα, λοιπόν, βγάλε μας τον ένα. Θέλω δύο τραγουδάκια από την αγάπη μου τώρα να τα κάνω αφιέρωση εγώ, το μωρό μου. Ναι,
0: ναι, πιάζουμε τραγούδι, πες μου.
1: Λοιπόν, ένα πιο, ποιο είναι.
2: Βασίλη,
1: το Βασίλη Καρά. Το...
2: Τι θα γίνει με σένα.
1: Τι θα γίνει με σένα, το Βασίλη Καρά. Τι και θα... ένα τον Αβάγισσα, ναι.
0: Ναι, ό,τι θέλω, φιλαράκι μου. Τι θα γίνει, τι θα γίνει με σένα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δύο τραγουδάκια, ναι.
0: Γίνα, λένε την κοπέλα σου. Γίνα, την λένε την κοπέλα.
1: Γίνα, γίνα, γίνα, ναι.
0: Οκ. Okay.
1: Είσαι πρώτο ακόμη και εντάξει, θα τα πούμε να για το πουρί. Θα είναι, αν δεν είναι.
0: Εξαιρετικό παιδί ο Λάρης, εξαιρετικό. Γεια σου Τίνα και Τίνα καλή κυρία. Τι θα γίνει με σένα. Αυτό είναι. Γεια σου Λάρη, γεια σου Ντίνα, Στέλιο σε πάρω εγώ, σε καλέσω εγώ. Γεια σου Ντίνα, γεια σου Λάρη.

Αυτό είναι, δεν ξέρω, δεν πρέπει να είναι αυτό. Θα το δω. Λοιπόν, γεια σου Ντίνα, γεια σου. Τι θα γίνει με σένα. Αυτό όμως, τι θα γίνει με σένα. Εδώ για σένα λέει, για να δούμε αυτό, είναι μόνο συνεχτό. Όχι αυτό, Ντίνα, αφιερωμένο για σένα και για τον Λάρι. Master Tempo.

Γεια σου Λάρη, καλησπέρα στο Λάρη και στην Ντίνα. Πολλούς χαιρεσμούς, παρακαλώ. Ναι. Για να ακούσουμε ένα τραγούδι αφιερωμένο για την Στέλλα και την οικογένειά της που το ζήτησε. Το ζήτησε η Στέλλα και το αφιερώνω στην οικογένειά της.

0: Λοιπόν, Βασίλη, πες μια καλησπέρα, γιατί έχω γραμμή άλλη και περιμένουν τα παιδιά. Δεν ξέρω, Στέλλα, αυτό είναι το τραγούδι που ζήτησε.
1: Τώρα συνδέθηκα, λέω, λίγο εντερνετικά με το σταθμό και άκουσα κάτι άλλο, κάποιο άλλο τραγούδι και ξεγελάστηκα. Νόμιζα ότι κάπου διακόπηκε.
0: Καλά,
1: εκπομπή,
0: περίμενε,
1: αλλά...
0: περίμενε. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου.
2: Από Ακτή Διονυσίου.
0: Τι κάνεις, Μαρία?
2: Καλά, εσείς?
0: Τι ώρα, τι λέει, διακοπές?
2: Πίτσα Παπαδοπούλου και Κατερίνα Σταλής.
0: Αυτά σ' αρέσουν?
2: Ναι.
0: Πρώτη φορά μας ακούω.
2: Καλά,
0: γεια. Γεια σου. Έλα, Βασίλη, πες το. Έκλεισε. Πώς πω. Κάτσε να βάλουμε το Παπαδοπούλο. Έλα, Βασίλε. Τι κάνεις, τι λέει?
1: Λέω όλα καλά. Τώρα εδώ πέρα παίζει ο ΠΑΟΚ με τον Όφη Κύπελλο. Είναι ακόμα νωρίς το πρώτο ημίχρονο, 0-0. Όλα καλά, λέω, τώρα σε ακούω ιντερνετικά μια χαρά.
0: Μπράβο.
1: Λέω, ακούω την εκπομπή τώρα. Αυτό ήθελα να πω μόνο. Μπήκα στο stream για να ακούσω το σταθμό και μου φάνηκε σαν να διακόπηκε. Κάτι
0: λοιπόν,
1: έπαιζε ένα σύγχρονο τραγούδι.
0: Κάτσε να πω και με στείλανε και ένα μήνυμα τα παιδιά. Όσοι θέλουν να ακούσουν το μουσικό Γαλαξία. Όσοι θέλουν να ακούσουν το ραδιόφωνο Μουσικός Γαλαξίας ιντερνετικά μπορούν να μπουν, όσοι έχουν ίντερνετ. Γράφω Μουσικός Γαλαξίας.
1: Ναι. Γράφετε, λέω, Μουσικός Γαλαξίας Θεσσαλονίκη στο Google και ακούτε το ράδιο με τους παλιούς ραδιοερασιτέχνες εκεί που κάνουν εκπομπή.
0: Μουσικός Γαλαξίας.
1: Ή ράδιο Παύλος Βασιλείου ή Μουσικός Γαλαξίας, έτσι νομίζω.
0: Εντάξει, εγώ δεν είναι δικός μου σταθμός, είναι των παιδιών εκεί.
1: Ναι, δεν είναι, όχι.
0: Ναι,
1: είναι
0: λοιπόν
1: των παιδιών.
0: Ναι.
1: Και εγώ εκεί δεν πήρα πρόσφατα τηλέφωνο γιατί δεν είχα τηλέφωνο. Τώρα ανανέωσα τον αριθμό μου, το τηλέφωνο μου για να πάρω.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και εμένα πάντα μου αρέσει να παίρνω στις εκπομπές και να ακούω όταν μπορώ να επικοινωνήσω.
0: Μπράβο, ρε Βασίλη.
1: Ζητώ συγγνώμη από τα παιδιά εκεί πέρα που δεν πήρα τηλέφωνο, γιατί είναι ότι δεν είχα τηλέφωνο, όχι ότι δεν έπαιρνα.
0: Καλά.
1: Εγώ πάντα παίρνω στις εκπομπές. Και στις δικές σου και στους ερασιτέχνες.
0: Βασίλη.
1: Τα χαιρετίσματά μου σε όλους.
0: Να σκαλά, Βασιλάκι μου, να σε καλά.
1: Στους ερασιτέχνες εννοώ.
0: Ναι. Τα παιδιά εκεί, οι ερασιτέχνες που κάνουν στο Μουσικό Γαλαξία.
1: Ναι. Γεια σου, ρε Γιώτη, με λαχρινά αγόρι.
0: Έγινε, τσαό.
1: Αυτό.
0: Και ο Βασίλης και η Δήμητρα.
1: Έγινε. Ναι.
0: Έγινε, τσαό. Παρακαλώ, στην άλλη γραμμή. Λοιπόν, θα μας τηλεφωνείτε στο κινητό. Αν δεν έχετε μονάδες, κάντε μου αναπάντητα, σας παίρνω εγώ. Στο σταθερό τηλέφωνο θα παίρνετε μόνο στα παιδιά που κάνουν εκπομπές. Εγώ θέλω να ακουγόμαστε, ρε παιδιά. Εντάξει, τι έγινε, άμα ακουστείς, λέει, και τι έγινε, άμα ακουστείς, θα σε πέσει αυτό, πες μου. Πες μου ότι δεν θέλω να ακουστώ, εντάξει, να ξέρω. Γεια σου, Μαρία, Ακτή Διονυσίου. Γεια σου, Σταύρο Επανομίου.

0: Παρακαλώ.
1: Ε,
0: δεν ξέρω, άμα δεν πείτε τίτλους, πού να το ξέρω, πού να το βρούμε, δεν
1: είναι αυτό. Γυναίκα, γυναίκα του τραγουδάει.
0: Ναι, πώς τη λένε αυτή τη γυναίκα.
1: Κράτα με σφιχτά.
0: Κράτα με σφιχτά.
1: Αν δεν το πεις
0: σας. Κράτα με σφιχτά.
1: Ναι, γυναίκα
0: τραγουδάει. Κάτσε το δω. Άμα, αν δεν βρω αυτό, τι να βάλω.
1: Ε, μη βάζεις, εντάξει.
0: Να ξεδωδώ λίγο, οκ.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Όλα καλά.

Μισό λεπτό λίγο. Κάτσε να δούμε λίγο. Γεια σου Λάρη, γεια σου Ντίνα. Λοιπόν, για να δούμε αν είναι αυτό. Κράταμε. Ζεστά. Για να με αυτή είναι.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε στα καντένα αυτό τελικά, δεν το βρήκαμε. Τέλος πάντων, θα το βρούμε όμως κάποια στιγμή. Λοιπόν, αυτό είναι. Λοιπόν, για να δούμε. Λοιπόν, αφιερωμένο το τραγούδι για τον φίλο μου τον Σταύρο. Σταύρο, για σένα.

0: Μεγιμήθηκες.
1: Μέχρι κέλους εγώ, κάθε μέρα μέχρι κέλους, μέχρι που να ακούσω ότι ο Παύλος Βασίλου έκλεισε, λες καληνύχτα, σ' ακούω.
0: Για τα καλά σου λόγια, ο μισθός του είναι 500.000 ευρώ.
1: Εντάξει, για το, τα 500.000 ευρώ που θα έχω, θα μου βάλεις και τραγουδάκια για όλους τους ανθρώπους που θα το χαρίσω εγώ τώρα.
0: Για πες και τραγούδια.
1: Το ένα είναι από τον Νίκο Ξανθόπουλο, Όχλαν Όχλαν Καλλιτελήν, και το άλλο είναι από τον Μανώλια Μανώλια Αγγελόπουλο.
0: Ακούς.
1: Για όλους τους μικρασιάτες που ακούνε.
0: Άκου τώρα, θα πάρει η Στέλλα και θα σε μαλώσει.
1: Δεν πειράζει, να πάρει μόνο να ακούσω, για να ακούσω για αυτό. Για όλους τους μικρασιάτες, οι μικρασιάτες δεν έχει μόνο η Κατερίνη, ή το χωριουδάκι που γεννήθηκε. Έχει και Θεσσαλονίκη και Αθήνα και παντού έχει μικρασιάτες.
0: Εσύ που γεννήθηκε.
1: Για αυτό τα ζητάω τώρα δύο τραγούδια.
0: Εσύ που γεννήθηκε.
1: Ναι, στο Σουπάκι.
0: Στο Σουπάκι γεννήθηκες εκεί.
1: Εκεί ρε, είχα τη γιαγιά μου μεγάλος. Το χειρικάκι μου να μετά είχε η κολοκυθόπιλα πρωί μεσημέρι, το πρωί γαλατόπια και το βέλ παρασόπιλα. Μετά είχε. Και με λέει εδώ καλό μου, βλέπεις. Όταν η γριούλη σε ποιος θα τους παππούδες, μου τα λέει. Ο Κύριος αργού, αλλά δεν λύσεις μόνο και αυτό το σταυρό σε ανεργείς, δεν θα λύσεις πολλά. Τράβησα πολλά στη ζωή μου, Παύλε. Αλλά η παράδοση είναι παράδοση και παράδοση με χρήμα δεν γίνεται, φίλε.
0: Λοιπόν, κάτσε μισό λεπτό εδώ. Εσύ γεννήθηκες στο Στουπί, εδώ το χωριό, Στουπί.
1: Ναι, βρε, ντόπιο σου από κάτω.
0: Μάλιστα. Και τώρα πού μένεις εσύ.
1: Βέβαια, Κατερίνη Κέντρο με τη μάνα μου.
0: Μάλιστα. Τώρα στο Στουπί έχετε κανένα σπίτι.
1: Έχουμε ένα γεγέρνο σπιτάκι εκεί που το έφτιαξε ο παππούς μου συγχωρεμένος.
0: Το νοικιάζετε.
1: Όχι, δεν το νοικιάζουμε. Με έχει βάλει φίλος μου κάποιον μέσα και μένει. Τον έχει απρόβατα. Είναι τσομπάνος και βάζει ένα δανό μέσα και κοιμάται μέσα όλη μέρα κάθεται. Και πως κάνει τα πρόβατα και τον πληρώνει μια νίκη, ούτε τον μία φαγάκι και πως κάνει τα πρόβατα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τέσπαν, λοιπόν, Κόχλαν Κόχλαν, αυτό θες να ακούσεις.
1: Καλή εταιρεία, τον Νίκο Ξανθόπουλο και το άλλο από τον Μανώλια. Του Μανώλια και για όσους μου κρασιάζει τους παγούνε.
0: Έγινε, άντε εγώ.
1: Να είσαι καλά ρε Παυλάκου, ευχαριστώ.
0: Γεια σου και εγώ ευχαριστώ, γεια σου. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλειο. Γεια σου Στελάρα, του Στουπί.

Λοιπόν, ακούσαμε και τον Αγγελόπουλο. Πάμε να πούμε λίγο τους χορηγούς μας. Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι ακούτε Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου, Τετάρτη μέση εβδομάδας, καλό μήνα, 2 του μηνός είμαστε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ακροατές που συμμετέχουν στην εκπομπή, που παίρνουν τηλέφωνο, έτσι. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη νέα έφεση του Κώστα του Δημογλού. Το Σεραϊκό, Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σενίδη 60. Μιλάμε για πολύ καλό γυναικείο και όμορφο ρούχο από την μπουτίκ Τρέσκοτ, Παναγίτη Σαλδάρη 4 Κατερίνη. Πολύ ωραία ρούχα από την μπουτίκ Τρέσκοτ, Παναγίτη Σαλδάρη 4 Κατερίνη. Λοιπόν, προλαβαίνω τα φατικά σάντουιτς τώρα. Για χτύπησε κανένα τηλέφωνο. Λοιπόν, Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86, Κατερίνη. Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86, Κατερίνη. Delivery 23510 39911, 23510 39911. Fast Food Pulse. Η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop, Λάμνιο Σενίδη 9. Ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμνιο Σενίδη 11. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου,

Κάνει τέσσερα υπέροχα γυναικεία ρούχα, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία ρούχα. Τρες Σκοτ. Παναγίτη Σαλδάρη 4 Κατερίνη. Μπουτίκ με υπέροχα γυναικεία ρούχα.

0: Τι έγινε τρολαγόρι?
1: Μαγίνι.
0: Κοιμήθηκες?
1: Έτσι ένα του Τερζή το καινούργιο.
0: Ας το βάλουμε. Το Τερζή, αν τελευταίο τραγούδι βάζουμε.
1: Ε, το ένα μου το έκοψε, δεν το βάλε το κόκκινο.
0: Ποιο?
1: Της Μουδενή Μαυράκη.
0: Πώς το έβαλα? Το έβαλα, το έβαλα Μαυράκη, άσε τώρα τα δικά σου.
1: Εσύ έκανε ρε.
0: Όχι, τα έβαλα.
1: Τα έβαλα στο άλλο κατευθείαν.
0: Τα έβαλα όλα.
1: Τα έβαλα γόνα μου.
0: Τερζής το παλιό, παλιό.
1: Καλό βράδυ αγόρι μου.
0: Ποιο τραγούδι του Τερζή?
1: Βάλε του Τερζή το καινούργιο.
0: Τι ώρα κοιμάσαι?
1: Τι ώρα κοιμάμαι?
0: Ναι.
1: Τα ξημερώματα. Έξι ώρα το πρωί, εφτά. Ή μπορεί να ακούσω και τον τον Τίφανη, 8 η ώρα. Και καρτινιά πάω στη δουλειά.
0: Όχι, έχει ωραία τραγουδιά. Έχει πολύ ωραία τραγουδιά. Πολύ ωραία τραγουδιά. Δηλαδή δεν είναι. Άσου το αφιέρωση. Εντάξει, το θέμα είναι να ακούσει ένα σταθμό να βάζει ωραία τραγουδιά. Ξέρω
1: και το βράδυ ακούω το δικό σου τρόπο, όλη τη νύχτα.
0: Καλά, ρε. Το ιντερνετικό λε, το μουσικό γαλαξία λε.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι δικό μου, τα παιδιά είναι. Τέλο πάντων, λοιπόν, αυτά.
1: Ναι, ναι. Τα ακούτε ένα δικό σου όμω, εντάξει.
0: Καλά. Έγινε, ρε.
1: Έγινε,
0: αγόρι μου.
1: Α,
0: σε βάλω και τη Μαυράκη θες, έτσι.
1: Έχει τη Μαυράκη, τα δίνω στο Παναγιώτη του Σκολάκα, γυρίζει.
0: Αυτός, αυτός τι κάνει, παντρεύτηκε.
1: Τώρα βλέπει τον Μπαουκ.
0: Τον Μπαουκ βλέπει.
1: Ναι, ναι.
0: Να σε πω κάτι. Παρόλο που υπάρχουν, που παίζουν ομάδες ποδοσφαιρικές, μου κάνει αυτό εντύπωση. Παρόλο που υπάρχουν ποδοσφαιρικές ομάδες, έχουμε πολλά τηλέφωνα. Σαν να μην υπάρχει πάγκο, ρε φίλε. Δεν ξέρω, δηλαδή. Σαν να μην υπάρχει πάγκο, ρε φίλε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω τι παίζουν μπάλα. Λοιπόν, πολλά τηλέφωνα.
1: Εδώ ρίχνει καρεκλομπόλα.
0: Βρέχει.
1: Βρέχει, βρέχει.
0: Ωραία, Θεσσαλονίκη, ε.
1: Έγινε, θα πούμε.
0: Να είσαι καλά, ρε φίλε, να είσαι καλά. Τσάω.
1: Άρα, για το χρόνο.
0: Τσάω. Γεια σου, Γιώργο.

0: Λοιπόν, έλα τρολαγόρι σταυρό. Τι κάνει σταύρο μου, είσαι στον αέρα. Ό,τι λες καταγράφεται. Σταύρος από Θεσσαλονίκη.
1: Φίληρο Θεσσαλονίκης, ρε.
0: Φίληρο. Τρέξτε όλοι στο Φίληρο. Τρέξτε στο Σκορπιό. Καλά είμαι, ε.
1: Καλά, ναι.
0: Βάλε 400 κιλά κρασί να πιούμε τώρα.
1: Ναι, κύριε Κιλάβα.
0: Πίνεις. Πίνεις καθόλου.
1: Μπα, δεν πίνω, δεν έχω πιει ποτέ. Μόνο το τσαβόνο που έχω πει στη ζωή μου, Παύλο, επειδή ασχολούμουν με τον αθλητισμό πάρα πολύ, είναι δύο-τρία μπουκάλια μπύρα και ένα ποτήρι κοκακόλα. Αυτά είχε τίποτα άλλο δεν είχε. Επειδή έκανα πολύ πρωταθλητισμό, έκανα, δεν έκανα.
0: Τι έκανα, με τι άθλημα ασχολούσουν.
1: Ε?
0: Με τι άθλημα ασχολούσουν.
1: Δεν ακούω, μην αφήνω να
0: με τι άθλημα ασχολούσουν, τι άθλημα.
1: Τα πάντα, ποδόσφαιρο, στίβο, βάρη, ποδήλατο, μονόζυγο, ό,τι θέλεις. Τα πάντα τα έχω κάνει.
0: Τι λέει.
1: Έχετε κρατεί με καλά ακόμη.
0: Τι λέει. Γιατί
1: δεν γυμνάζομαι, έχω τώρα 8-9 χρόνια να γυμναστώ. Απλώς κάνω συντήρηση.
0: Περπατάς.
1: Δεν περπατάω, αλλά προσέχω τη διατροφή μου τώρα τελευταία.
0: Τι τρως?
1: Χυμούς, λίγο φαγητό την ημέρα, περιορισμένα πράγματα.
0: Κρέατα...
1: Εδώ μέσα στο σπίτι, εκεί που θα πάνε, ώρα εδώ ξέρεις τι γίνεται.
0: Βρέχει.
1: Ακούς, βρέχει, ναι.
0: Αστράφτη.
1: Ναι, βροντάει τώρα, βροντάει.
0: Ζόμπαρα. Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Παιδιά, στη Θεσσαλονίκη βρέχει και βροντάει.
1: Πολύ βροχή μιλάμε, πολύ βροχή.
0: Και θα ρίξει και εδώ, θα έρθει και εδώ. Μαύρος είναι ο ουρανός.
1: Για να δω λίγο έξω, περίμενε να δω.
0: Δες ένα ρεπορτάζ. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή μιλάμε Θεσσαλονίκη, παιδιά. Και έξω, Θεσσαλονίκη.
1: Όχι, βρέχει πολύ, Παύλο, Πάρα πολύ βροχή.
0: Δεν πειράζει, το νερό χρειάζεται, φίλε.
1: Μ' αρέσει η βροχή, η βροχή μου αρέσει πάρα πολύ. Η βροχή και το χιόνι μου αρέσουν πάρα πολύ. Πιο πολύ μου αρέσει η βροχή παρά το χιόνι.
0: Και το χιόνι ωραίο είναι.
1: Το χιόνι, εγώ ξέρεις γιατί ήθελα να είναι εγώ στο Φίλιρο όταν ήμουν μικρό παιδί. 14-15 χρονών, 15 χρονών μάλλον όταν ήμουνα. Χτίζαμε το σπίτι εδώ και το είχαμε χτίσει, δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα. Ήθελα να ανεβαίνω στο Φίλιρο και ανεβαίναμε το καλοκαίρι. Αλλά εγώ ήθελα να ανεβαίνω και χειμώνα για να βλέπω τα χιόνια. Yeah. Μ' άρεσε πολύ το χιόνι, έπαιζα μέσα χιόνια. Yeah. Τρελαινόμουν όταν έβλεπα χιόνι.
0: Όταν ήσουν μικρός, 14 χρονών, θυμάσαι κάποιο τραγούδι που σε έμεινε στο μυαλό? Ή πιο μικρός.
1: Ραφαέλα Καρά, το Ρουμόρε.
0: Πω. Πώς?
1: Το Ρουμόρε.
0: Άκου να σε πω. Έρχεται μια θεία, εγώ βγαίνω στα Μεσαία, πιτσιρικάς τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Και ωραίο, πόσο χρόνο να ήμουν,
1: Ακούς τι γίνεται, να μην κοπεί και το φόσφορο. Ναι. Πολύ βροχή, πολύ βροχή και πολύ κεραυνή. Λέγε.
0: Που θέλω να καταλήξω τώρα. Και είδε μια θεία, μια γνωστή μου, όχι θεία, μια από τη Γερμανία, τότε, παλιά.
1: Πριν από δύο χρόνια.
0: Ήμουνα 8 χρονών, 9.
1: Ναι.
0: 10, κάπου εκεί μέσα.
1: Ναι.
0: Και κάποια στιγμή είχε ένα καστόφωνο, είχε μαζί της ένα ραδιοκαστόφωνο. Και το πήρα εγώ, πατούσα αυτά, Μεσαία, ας πούμε τα έκλεισα, τα Μεσαία ήξερα εγώ τι πάνε. Ξέρω εγώ, είχε τα βραχεία, υπερβραχεία, είχε διάφορες συχνότητες. Πατάω και W, FM ήτανε. Και γυρνώ και πιάνω τη Ραφαέλα που λέει φόρτε, Σκόπια,
1: ναι,
0: αυτό θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Και λέω πω, μου κάνει φοβερή εντύπωση ο ήχος που έβγαζε το FM.
1: Και αυτό μου άρεσε, αλλά πιο πολύ μου άρεσε το Ρουμόρε. Το Ρουμόρε ήταν πιο δυναμικό, πιο παλικαρίσιο ήταν.
0: Δεν έχω σιλότερα...
1: Άκουσε το Ρουμόρε, ξέρω να το βρεις το Ρουμόρε. Είναι πολύ τρομερό τραγούδι.
0: Και μου έκανε φοβερή εντύπωση και λέω ότι υπάρχουν στα FM. Δεν ήξερα και ήταν, υπάρχουν σταθμοί στα FM, ξέρω εγώ. Και γιατί παλιά...
1: Θυμάσαι παλιά ότι τα FM ήταν μέχρι τους 104-105 πιάνε τα ραδιόφωνα.
0: Ναι, ένα
1: φεγγάρι. Και φεγγά... μετά βγάλανε μέχρι τους 108.
0: Όχι, όχι. Μερικά ραδιόφωνα πηγαίναν μέχρι 104, αλλά πηγαίνανε και 108. Απλά ήταν μερικά. Απλά, ναι, ναι, να σε πω τι γίνεται. Ναι. Ότι μου έκανε εντύπωση ο ήχος που βγάζαν τα...
1: Και κάτι άλλο να πω, Παύλο, στον αέρα είμαστε.
0: Ναι, ρε.
1: Λοιπόν, τι ωραία μηχανήματα κυκλοφορούσαν παλιά, ρε Παύλο. Equalizer, ενισχυτές, Marantz, Technics, Kenwood, Sanyo, Akai.
0: Όσοι είχαν τότε, όσοι είχαν στεροφωνικά τότε, όλοι οι πιτσιρικάδες, εμείς είχαν το όνειρό μας να πάρουμε ένα στεροφωνικό. Ναι.
1: Και εγώ τα ίδια ήμουν. Ο ενισχυτής ο ένας που έχω, ΝΕΚ, είναι ολοκένουργιος. Τον είχα κάψει 3 φορές, 2 φορές τον έφτιαξε στους σέρους της ΝΕΚ και μια φορά τον έφτιαξε ολομόναχος, άλλαξε το ολοκληρωμένο μόνος μου.
0: Μετά πιτσιρίγος, πιτσιρίγος, πιτσιρίγος, όταν ήμουν πιτσιρίγος.
1: Τον άλλαξα γαρίφαλα την έτσι.
0: Άκω, πιτσιρίγος όταν ήμουν, θυμάμαι μια φορά.
1: 17,5 χρονών ήταν ήμουν όταν τον έφτιαξα.
0: Ρε, σε μιλάω τώρα, τι με, τώρα αφού μιλάω, τι με κόβεις τώρα.
1: Συγγνώμη.
0: Αφού μιλάω τώρα, θες να πεις κάτι άλλο.
1: Εντάξει. Όχι, λέγει.
0: Λοιπόν, και είμαι πιτσιρικάς και ήταν ένα φιλαράκι μου, αυτός ο πατέρας του είχε ένα Mazda. Εγώ μωρό ήμουν, σου λέω, 8-9 χρονών, 10 χρονών. Του λέω πάμε να ακούσουμε, βάλουμε τραγούδια λίγο να ακούσουμε. Ξέρω εγώ, εγώ το ήμουν πόσο, 6-7 χρονών, 8 κάπου εκεί. Και βάλαμε το Δάκι, που λέγε το κορίτσι Στάσου να σου πω. Πω τρέλα, με το Δάκι.
1: Ωραίος ήταν ο Δάκης.
0: Ναι. Ο Πουλό.
1: Και τουρνάς ήταν ωραίο. Το συγχωρηθεί με το τα pop. Εκείνο που έλεγε το μάθημα, τραγούδι το μάθημα.
0: Θυμάμαι είχα πάρει το δίσκο στην Ψάδα που ήταν η Πολ, το συγκρότημα. Βασικά εγώ ήμουν φαν.
1: Νοστράδαμος.
0: Τους Νοστράδαμος δεν τους προλάβα εγώ. Ούτε σε τους προλάβα. Τους προλάβα λίγο πιο μεγάλη
1: από εμάς.
0: Ντάκα, άλλο στην πορεία, ρε σου λέω, άλλο στην πορεία. Στην πορεία τους προλάβα και εγώ, τους ακούω και εγώ, αλλά αυτή ήταν η Νοστάδα, ήταν λίγο πιο μεγάλη, πιο μεγάλη από εμάς ηλικιακά.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Αυτά.
1: Ωραία χρόνια. Όπως λέει το φιλαράκι μου αυτό που γνώρισες, μίλησε στο τηλέφωνο μαζί του και μου είπες είναι καλό παιδί να του κάνεις παρέα. Πρέπει να είναι η Γερμανία τώρα που σε έχει πάει. Και με λέει, άμα βλέπει τίποτα, καμιά ωραία κοπελίτσα, λέει ωραία πράγματα, ωραία πράγματα, ωραία πράγματα.
0: Δεν καταλαβαίνω τι ωραία πράγματα.
1: Όταν βλέπει καμιά κοπέλα, ωραία, λέει ωραία πράγματα, ωραία πράγματα.
0: Όλες ωραίες είναι, τι να τις κάνω, όλες όμορφες είναι. Τόσο λοιπόν, έτσι την πατάνε. Όλες όμορφες, όλες οι γυναίκες όμορφες.
1: Να τα λέμε καμιά φορά γιατί
0: όλες
1: θα μαθαίνουν οι παλιοί, οι καινούργοι λέει και να θυμούνται οι παλιοί.
0: Τι να μάθουν οι παλιοί.
1: Να μαθαίνουν οι καινούργοι και να θυμούνται οι παλιοί.
0: Εσύ όταν ήσουν νέος άκουγες τους μεγάλους, όχι, ούτε εγώ.
1: Εγώ τους άκουγα τους μεγάλους.
0: Σιγά τους
1: άκουγα.
0: Άλλο.
1: Τον έκανα το δικό μου.
0: Άλλο. Α, δεν είναι το ίδιο.
1: Τους άκουγα.
0: Όχι, δεν είναι το ίδιο.
1: Τώρα μου το φοβόμουν, αύριο.
0: Τα άκουνε σπώ.
1: Ήμουν συνεσταλμένο παιδί, δεν ήμουν αντίθετο.
0: Άλλο να του σέβεσαι και άλλο να.
1: Άλλο να του ακούσει.
0: Να του ακούσει, εντάξει.
1: Αγία φορά. Σωστά. Σωστά. Δεν του άκουγα.
0: Αυτά στα βρω.
1: Δεν του άκουγα.
0: Αυτά στα βρω μου.
1: Ό,τι κάνανε εμείς τα νιάτα μας θα κάνουν σήμερα οι νέοι.
0: Δεν ακούν. Έτσι είναι. Είναι το...
1: Εξηγούμε.
0: Άκου να σου πω κάτι. Σήμερα οι άνθρωποι δεν ακούνε. Ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων, επειδή μπαίνει στο διαδίκτυο, οικειοποιείται με αυτά τα πράγματα, οικειοποιείται στη μοναξιά. Και γιατί μένει μόνος του.
1: Ασχολείται με τον υπολογιστή.
0: Ο υπολογιστής τον ευνοχίζει, τον κάνει μοναχικό και τον κάνει να μην μιλάει. Δεν του αρέσει πολύ η παρλά. Θα σου πω ένα παράδειγμα.
1: Α, κάποτε... Εγώ μετά ένιωσα, Παύλο, συγγνώμη.
0: Περίμενε, όχι, περίμενε. Λοιπόν, λέει, ήταν μια κοπέλα και μιλάει μια νέα κοπέλα. Και μου είπε το εξής, τάκα και έχω μείνει, ας πούμε. Την έστελνε μήνυμα αυτός. Ναι, κοπέλα και αυτό είναι νέο παιδί. την έστειλε μήνυμα αυτός και έστειλε μήνυμα και αυτή. Και κάποια στιγμή αυτή τον πήρε τηλέφωνο, 700 μηνύματα είχαν αλλάξει. Και ξέρεις, το γύρισε και του είπε, άσε λέει, καλύτερα λέει να μιλάμε μηνύματα, λέει.
1: Ποιος το είπε αυτό?
0: Ο άντρας, το αγόρι.
1: Πανάει.
0: Γιατί, έτσι.
1: Ήθελε να συναντηθούν οι κοπέλα.
0: Και κάποια στιγμή είχα ακούσει και αυτό σε μια εκπομπή. Τι λέει ο Παύλος, λέει, βάζει, λέει, πώς το λένε, ηχογραφημένες εκπομπές.
1: Ηχογραφημένα τηλέφωνα.
0: Ναι, όχι, ηχογραφημένα τηλέφωνα, λέει.
1: Α, ηχογραφημένα τηλέφωνα.
0: Γιατί να σε πω, γιατί έχει πολλά τηλέφωνα. Τους βγάζω στα νερά και τα αποδεικνύω και δεν μπορούν να βρουν άλλη δικαιολογία. Εντάξει, δεν το λένε όλοι αυτό. Το λένε κάποιοι επιτίδιες. Λοιπόν, κάποιοι που είναι κολλημένοι με το διαδίκτυο.
1: Κάποιοι καλοπροαίρετοι.
0: Κολλημένοι με το διαδίκτυο, ρε. Ο άλλος ζει και αναπνέει. Ένας μου λέει για το ραδιόφωνο. Του λέω, αλλά μα κάνεις εκπομπές, λέω. Γιατί δεν κάνεις εκπομπές, ξέρω εγώ, κάνεις. Α, λέει, δεν μ' αρέσει, λέει, και αυτό. Βάζει τραγούδια από το διαδίκτυο.
1: Εγώ μετάνιωσα, Παύλο, ειλικρινά που έδωσα την 504 που είχα στο κουτί.
0: Έλα, ρε, πάρε και σε ένα μηχάνημα. Πάρε και
1: σε ένα. Αν δεν είχα την 504 τώρα θα έκλωμπα.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, άντε.
1: Άβαζα την κεραία στο μπαλκόνι και θα έκλωμπα.
0: Άντε καλά. Άντε, φιλιά.
1: Τα λέμε, τα λέμε.
0: Και άντε,
1: τα λέμε.
0: Γεια σου, χάρηκα που τα είπαμε, Σταύρο. Φιλιά.
1: Κι εγώ.
0: Γεια. Λοιπόν, αν κάποιος θαραλέος έχει έτσι όρεξη να τα πούμε λιγάκι, ας πάρει τηλέφωνο. Για λίγο, στο 6971, το γράφεις. Έλα, Βασίλη, να είναι θαραλέος. Ο Παύλος ο Βασιλείου, είμαι του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Αμερικάνικη εκπομπή. Όχι στην Τριτική. Έλα, Βασίλη.
2: Έλα, καλησπέρα. Τελικά, λέω, ξέρεις τι κατάλαβα.
0: Τι έκανε,
2: ότι η μοναδική συντροφιά που μας έχει απομείνει, λέω, τέτοια ώρα είναι το ράδιο Μάνος. Λέω...
0: Λοιπόν, τι... Δεν μου λες, Ιωπάκ, τι έκανε.
2: Τίποτα. Μας κίνησε 0-0, ακόμα ισοπαλία. Ούτε προπόνηση δεν κάνουν, ούτε τίποτα στο ημίχρονο. Τίποτα, μας δουλεύουνε.
0: Έλα,
2: έλα τώρα, ρε, 18 χρόνια κάθομαι και παρακολουθώ οπαδικά, δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα. Ισοπαλία θα έρθει εδώ και στο Ηράκλειο θα μας πλακώσουνε πάλι. Να γίνει.
0: Ο Πάκος έχει καλύτερο.
2: Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, τι κάνεις.
2: Τώρα καινούργια ομάδα είναι αυτή, είναι 500 μεταγραφές καινούργιες παίζουν, από του χρόνου θα δείξουνε.
0: Τέσμα.
2: Όλα καλά, ναι, εδώ κάθομαι και χαλαρώνω, τώρα βρέχει, μπουρνιάζει. Έβρεξε στην Τούμπα και άρχισε τώρα να στράφει, το φέρνει και εδώ.
0: Ρε εσύ, σταθμός Κατερίνης είμαστε ή σταθμός Θεσσαλονίκης είμαστε. Χαμός γίνεται από Θεσσαλονίκη.
2: Κοίτα τώρα ιντερνετικά, μέσω του ίντερνετ ακούγεσαι παντού και όταν ακούγεσαι παντού, από που κι αν είσαι, πάντα έχεις ακροατήριο.
0: Όχι,
2: είτε Κατερίνη είσαι,
0: να
2: είτε Καλκινική.
0: Να σε πω κάτι. Όχι, ότι εδώ τα παιδιά, οι ακροατές παίρνουν τηλέφωνο και βγαίνουν στον αέρα του Μάνος.
2: Ναι.
0: Αλλά είχαν ένα θέμα, κάποιο θέμα σιγά σιγά το έχουν ξεπεράσει. Εντάξει, κάποιοι το...
2: Ναι,
0: δηλαδή...
2: Και να στείλω και με την ευκαιρία αυτή για τα χαιρετίσματα μου στο Στελάρα εκεί πέρα που ακούει το πρόγραμμα. Να σε καλά, φίλε. Αφιερωμένα όλα τα τραγούδια για σένα.
0: Θα ήθελες να ζήσεις παλιά?
2: Ναι, βέβαια. Μένα μου αρέσουν και τα παλιά τα χρόνια, τα αρχαία χρόνια. Δηλαδή όπου σταθώ και όπου βρεθώ, πάντα τα παλιά σκέφτομαι όλη μέρα. Δεν θέλω να σκέφτομαι με τα καινούργια. Και ειδικά αυτό που με ενοχλεί κυρίως είναι το διαδίκτυο. Έχεις παρατηρήσει τελευταία ότι τις τελευταίες 35-36 μέρες τα έχω διαγράψει όλα και ασχολούμαι μόνο με το τηλέφωνο αποκλειστικά και παίρνω στις εκπομπές μόνο
0: με το
2: τηλέφωνο. Δηλαδή βγαίνω έξω περισσότερο. Δεν κάθομαι στο PC.
0: Κοίταξε,
2: στον υπολογιστή.
0: Το διαδίκτυο είναι καλό όταν είσαι άρρωστος.
2: Όταν ναι, είσαι,
0: δηλαδή, όταν
2: είσαι,
0: δηλαδή όταν έχεις θέματα υγείας, έχεις προβλήματα υγείας, ναι, είναι καλό αυτό.
2: Σε κατάσταση... εγώ το πολύ να μπω στο διαδίκτυο, ναι, τώρα να κάνω τίποτα,
0: όταν είσαι...
2: ένα τραγούδι.
0: Ναι, όταν είσαι ένας ζωντανός άνθρωπος, θα βγεις έξω, θα πιεις ένα καφέ, θα πας ένα, ξέρω εγώ, κτλ. Όταν...
2: Εν τω μεταξύ εδώ που κάθομαι τώρα στο μπαλκόνι και σου μιλάω, ακούω, βλέπω τις τραπές από πάνω που αστράφτει.
0: Σοβαρά.
2: Εκεί πέρα τι καιρό κάνει?
0: Εδώ μαυρισμένος ουρανός, ακόμα δεν βρέχει.
2: Πω. Και η αλήθεια είναι ότι από την υπερβολική ζέστη γίνεται αυτό, από την υπερθέρμανση του πλανήτη. Ανεβάζει τόσο πολύ θερμοκρασία, κάτι σαραντάρζια που λέμε, που λέει ο κόσμος με τη μεταφορική και μετά το κρυώνει.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω. Γενικά η ανθρωπότητα χρειάζεται νερό.
2: Γίναμε να πούμε τροπικά, όπως τα τροπικά μέρη. Γίναμε να πούμε εκεί που κάνει πολύ ζέστη.
0: Πάει να σου πω. Γενικά η ανθρωπότητα το νερό το θέλει. Θα έχουμε πρόβλημα, η Ευρώπη θα έχει πρόβλημα με το νερό. Είναι σημαντικό.
2: Κοίτα, ο άνθρωπος, όπως λένε, χωρίς φαγητό μπορεί να ζήσει αρκετά χρόνια. Αρκετό καιρό θέλω να πω, αλλά χωρίς νερό δεν ζεις με τίποτα. Αν δεν έχεις να πιεις νερό, δεν μπορείς να ζήσεις.
0: Μάλιστα.
2: Να πληθείς και να κάνεις και άλλα πράγματα με το νερό που χρειάζεται, που χρειάζεσαι. Μάλιστα. Η έλλειψη του νερού είναι το βασικό πρόβλημα. Το βασικό πρόβλημα, όχι το φαγητό. Το φαγητό όχι τόσο πολύ. Αφού να φανταστείς ότι όλος ο πλανήτης που κατοικούμαστε περίπου καλύπτεται από νερό, το νερό της θαλάσσης. Τώρα και το γλυκό νερό, λέω, είναι σε κάποιες χώρες πιο σπάνιο, όπως ας πούμε στην Αφρική που διψάνε τα νερά, που διψάνε, λέω, τα παιδάκια. Ξέρεις που πεινάνε εκεί. Ενώ εδώ εμείς που τα έχουμε όλα, ας πούμε, που το έχουμε το νερό, εκεί πέρα δηλαδή μια σταγόνα άμα βρεθεί με τριού νερού θα το εκτιμήσουν πάρα πολύ. Εμείς εδώ δεν θα το εκτιμήσουμε, θα λοιπόν, πούμε το νερό...
0: Γενικά οι άνθρωποι...
2: Γιατί έχουμε μάθει με την πολυτέλεια που λέμε.
0: Άκου για να το κλείσουμε. Οι άνθρωποι, εμείς οι άνθρωποι είμαστε αγνώμονες προς το Θεό, γιατί ο Θεός μας δίνει τα πάντα και εμείς δεν αξιοποιούμε αυτό που πρέπει να αξιοποιήσουμε. Είμαστε καμιά φορά κατηγορία ένας τον άλλον, καμιά καλή κουβέντα δεν λέει ένας τον άλλον. Να καεί η κατσίκα του γείτονα και ο γείτονας μαζί.
2: Να ψηφίσει ο γείτονας και η κατσίκα του μαζί, ναι.
0: Να ψηφίσει. Και για το φίλο που με ρωτάει σε μήνυμα, κάτσε λίγο σε μήνυμα, το απαντάω. Ναι, ναι. Κάτσε λίγο, το απαντάω. Λοιπόν, φίλο μου, άμα θες μ' ακούς, άμα θες μ' ακούς, φίλο. Απλά πράγματα.
2: Εγώ πάντα με τον Παύλο ήμουνα παρέα και στο στα ερασιτεχνικά, ακόμα και επαγγελματικά, παντού όπου ήμουνα σε ακολουθούσα, και όταν είχα τηλέφωνα πάντα έπαιρνα στις γραμμές στον αέρα και βγαίναμε.
0: Άλλο θέλει μου λέει αυτός τώρα.
2: Ναι.
0: Ότι...
2: Και εγώ άλλο λέω, ναι.
0: Ναι, άκου, θέλω να σου πω κάτι. Όταν λέω αυτό, δεν μπορώ τον άλλον να υποχρεώσω κάποιον να με ακούσει με το ζόρι.
2: Mm-hmm. Ναι.
0: Δεν το λέω, Βασίλη, περίμενε, μην με διακόπτεις. Λοιπόν, δεν το, και το φίλο λέω τώρα. Δεν το λέω. Κάτσε να σε κλείσω εγώ τώρα και να... Δεν το λέω με την έννοια, φιλαράκι μου καλό, για να... Εγώ είμαι της σχολής ότι αν θέλει με ακούει ο άλλος. Μου λέει, με πήρε ένας φίλος μου και μου λέει, Παύλο, εγώ λέει, ξέρω εγώ κάτι έγινε και παρεξήγηθε και δεν ακούω. Ναι, με ακούς, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, με ακούς. Δεν πειράζει. Δεν είμαι της σχολής των δημοσίων σχέσεων, να κάνω δημόσιες σχέσεις για να μην πάρει άλλος τηλέφωνο. Εγώ μου αρέσει η εκπομπή, αυτό λέω για καμιά φορά και στους δικούς μου φίλους. Εμένα μου αρέσει η εκπομπή, μου αρέσουν τα τραγούδια που θα παίξω. Ξέρω τα τραγούδια που θα παίξω, κάποιοι θα τα ακουστάρουν και θα περάσουμε καλά. Εγώ τους λέω ότι εγώ πάω να κάνω κομπές και δεν το βάζω διαφημίσεις στο διαδίκτυο, στο Facebook το δικό μου. Δεν θέλω. Στην τύχη, άμα ακούσει άλλο, στην τύχη άμα ακούσει. Και δεν είναι υποχρεωτικό, άμα θες ακούς, άμα θες μην ακούς. Εγώ τους λέω μην ακούτε, εγώ πάω εγώ στους φίλους μου και τους λέω μην ακούτε, δεν θέλω να μ' ακούσω. Δεν θέλω, άμα θέλω, καμιά φορά μου λέει πάρε μου τηλέφωνο όταν πάει να κάνεις εκπομπή, σε πάρε μου τηλέφωνο, δεν θέλω, δεν τον παίρνω τηλέφωνο. Μπορώ να τον πάρω για άλλους χίλιους λόγους, αλλά να τον πω ότι κάνω εκπομπή δεν τον παίρνω. Δεν θέλω να αποχρεώνω κανένα να μ' ακούσει. Βάζω τα αργουδάκια μου, βάζω ο κόσμος, παίρνει τηλέφωνο. Μ' αρέσει ο κόσμος να επικοινωνεί. Εμένα μ' αρέσει το τηλέφωνο, μ' αρέσει η επικοινωνία με τους ακροατές. Να μιλάμε, καλησπέρα, καλημέρα. Να μου ζάνε τα αργουδάκια, τα βάζω κατευθείαν. Λοιπόν, χωρίς κακία, δεν έχω κακία μέσα μου για κανέναν άνθρωπο. Δεν θέλω. Άμα είναι να κάνω δημόσιες σχέσεις για να μ' ακούσει ο άλλος ή να τον παρακαλέσω ή να τον πω που πάρει τηλέφωνο και ξέρω εγώ κτλ., δεν το κάνω αυτό. Εγώ τους λέω μην ακούτε. Δεν τους λέω. Λοιπόν, αυτά. Άμα θέλει άλλο, σε ακούσει, θα σε ακούσει. Άμα δεν θέλει, δεν θα σε ακούσει. Λοιπόν, το ιντερνετικό, ναι, δύσκολο είναι που λες.
2: Τι θέλω να πω.
0: Πες.
2: Λέω πως τρελά αγόρι, όλες αυτή τη ζωή τυχαία έχουν εκείνη. Ακόμα και η ζωή τυχαία ζούμε. Γι' αυτό όλα πρέπει να γίνονται στην τύχη. Και ποτέ λέω εσκεμένα. Όλα στην τύχη. Ο άλλος αν είναι να σ' ακούσει, θα σ' ακούσει στην τύχη. Εγώ αν είναι να πάρω τηλέφωνο, θα το πάρω στην τύχη. Όταν είναι να ακούσω μια εκπομπή, πάντα θα έχω τηλέφωνο για να πάρω στην τύχη.
0: Στην τύχη.
2: Όλα στην τύχη.
0: Απλά το ιντερνετικό είναι δύσκολο. Ραδιόφωνο και εκεί θέλει διαφήμιση. Ναι. Εντάξει, άστο κοινό.
2: Το ιντερνετικό είναι δύσκολο γιατί δεν είναι κάποια ραδιοσυχνότητα να βάλει το ράδιο σου να ακούσει. Πρέπει να μπει μέσω διαδικτύου και να πατήσει, α πούμε, το σταθμό για να μπει, να συντονιστεί, να ακούσει τα τραγούδια.
0: Τέλο. Βασίλη, για πε, θε να μα πει κάτι άλλο τελευταίο και να κλείσουμε.
2: Βάλε κανένα τραγούδι του. Ένα τραγούδι, λέω, του Τερλέγκα, αν μπορείς να μου βάλει.
0: Ωρε φίλε, τέτοια ώρα.
2: Του Βασίλη Τερλέγκα. Εκτός άμα σε ξενερώνω, βάλε κάτι άλλο πιο ελαφρύ, άμα θέλεις.
0: Πες Τερλέγκα, ποιο τραγούδι πες Τερλέγκα.
2: Βάλε μου Τερλέγκα, τώρα την Αγία Σοφιά, βάλε μου.
0: Αγία Σοφιά, σε βαθμολογήσω, κανόνισε.
2: Αγία Σοφιά, και μ' αρέσει και αυτό που λέει του Χρυστοδουλόπουλου η Βοσπορίτισσα. Και αυτό το λέω γιατί ο Στελάρας μιλούσε για μικρασιάτες.
0: Ξέρεις με τον Χρυστοδουλόπουλο, κάναμε πλάκα πιτσιρικάδες να βγαίναμε.
2: Ναι.
0: Πιτσιρικάδες να βγαίναμε με παιδιά της Καλαμαριάς στα μεσαία και λέγε πάλι για παντρεμένοι και οι δυο.
2: Παντρεμένοι και οι δυο. Το τραγούδι, το ξέρω, πολύ καψούρα.
0: Ήμασταν πιτσιρικάδες και το γκράζα.
2: Ναι. Πολύ καλός ο Χρυστοδουλόπουλος και εμένα μου αρέσει. Παρά την ηλικία του, είναι τραγουδισταράς. Τραγουδάει δυνατός. Όρος και εύχομαι στον άνθρωπο να ζήσει χίλια χρόνια.
0: Εντάξει,
2: και να τραγουδάει πάντα. Να μπορεί να έχει δυνάμεις.
0: Να σου πω κάτι. Εμένα ο Τερλέγκας δεν τρελαίνουμε, αλλά δεν τρελαίνουμε και με τον. Πώς τον είναι ο Χρυστοδουλόπουλο. Δεν τρελαίνουμε. Αλλά εντάξει, δεν, όχι τον απορρίπτω. Καλός είναι.
2: Αλλά θέλω να αφαιρώσουν τα παλιά, τα λαϊκά, τα κλασικά.
0: Όχι. Κάνεις λάθος. Εγώ παίζω και σύγχρονα, παίζω και ελληνικά και παίζω και ξένα.
2: Ναι.
0: Παίζω και ό,τι θες μπορεί να παίξω. Δεν έχω στείλει εγώ κάτι συγκεκριμένο.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, Αγία Σοφιάς.
2: Αγία Σοφιά Τερλέγκας, να πάρουμε γεύση έτσι από Ανατολή.
0: Και ποιο άλλο θες, ποιο άλλο?
2: Και το Βοσπορίτισσα του Τερλέγκα.
0: Άντε καλά.
2: Του Τερλέγκα λέω, του Χρυστοδουλόπουλου.
0: Άντε καλά, άντε. Τσο.
2: Αφιερωμένα στο Στελάρα.
0: Έτσι.
2: Έγινε, άντε. Αυτά για σήμερα.
0: Γεια.

Λοιπόν, τελευταίο τραγούδι με μεταδίδουμε, δικό σας. Φτάνει τόσο. Λοιπόν, θα παίξουμε κάποια δικά μας ξένα τραγουδάκια και θα κλείσουμε. Εντάξει. Όποιος θέλει μπορεί να μας καλέσει. Έτσι, να τα πούμε λιγάκι. Όσοι θέλετε. Στο 6971 θα πάρεις. 6971 785 521. Ναι, στο αυτό. Στο 6971 785 521. Για λίγο ακόμα. Έτσι. Άρα, και εγώ.

0: Γεια σου Μαρίνα. Έκλεισε Μαρίνα. Μαρίνα τι έγινε, έκλεισες? Μαρίνα έκλεισες? Χριστοδολόγος. Έλα, καλησπέρα. Μαρίνα, έλα. Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι. Ξέχασες τις χωματάς κανένα τραγούδι, αλλά δεν πειράζει.
0: Με πόσα τραγούδια μου ζήτησες? Πόσα τραγούδια μου ζήτησες?
1: Ένα και σου είπα μετά αργότερα, γιατί έπαιζαν λαϊκά τότε.
0: Με δεν έχει σημασία, ό,τι ζητάς, ό,τι τραγούδια ζητάς, θα το πάσουμε σιγά. Λαϊκά, ξέρω εγώ, να ξέρω τι θέλει ο κόσμος.
1: Ναι. Δεν πειράζει, αφού θα βάλεις τώρα ξένα και αυτά, να ακούσουμε αυτά.
0: Όχι, ποιο τραγούδι θες?
1: Δεν θυμάμαι τώρα, βάλει τις χωματάς, είχε ωραία τραγούδια.
0: Τι θυμάσαι, πήγαινε στα...
1: 80 χρονών εγώ τώρα θα θυμάμαι.
0: Μετά. Ναι, εγώ μπέλα, είσαι 80 χρονών, άμα είσαι 80 χρονών, μια χαρά, έτοιμο για γάμο είσαι. Γεια σου κυρία Χαρά.
1: Και τι ωραίο όνομα, Χαρά, ε.
0: Χαρά, ναι. Πολύ καλή κυρία.
1: Να είναι καλά.
0: Μοιάζει...
1: Εγώ μόνο από τη φωνή της έτσι μ' άρεσε.
0: Ναι. Κοίταξε πόσο άνετη ήταν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ξέρεις, φοβούνται μερικές να βγουν στον αέρα, μην τυχόν εκείνο, μην τυχόν το άλλο, βρε.
1: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Επειδή τότε, εκείνα τα χρόνια, πάντα άκουγα τραγούδια, αλλά έκανα αφιερώσεις.
0: Εσύ τότε?
1: 90,
0: ναι.
1: 91 με 98.
0: Ναι.
1: Ήσουνα Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι, στο Μουσικό Γαλαξία. Δικός μου ήταν σταθμός, συνδιοκτήτης.
1: Μάλιστα. Γιατί προχθές το σκεφτόμουν αυτό και λέω, κάτι μου θύμιζε η φωνή σου. Και λέω, και θυμήθηκα ότι όταν θα έφτιαχνα κάτι εδώ μέσα, το βάζα διαπαστό και με έφτιαχνα και αφιερώσεις.
0: Άκου να σου πω, ο Μουσικός Γαλαξίας είχε μια ιδιαιτερότητα. Λοιπόν, ήταν η εξής ιδιαιτερότητα. Είχε ανακαλύψει μια εκπομπή, δεν είναι τα χρόνια που λένε καμιά φορά, μου το λένε κάποιοι συνάδελφοι μου εκεί τα χρόνια, ξέρω. Όχι, ο Μουσικός Γαλαξίας είχε ανακαλύψει μια πρωτότυπη εκπομπή. Άκου να σου πω τώρα εγώ πώς έγινε η ιστορία. Όταν το 1900, το πάμε λίγο πιο πίσω. Ήμουνα στην ΕΡΤ 8 μήνες συμβασιούχος και κάποια στιγμή έρχεται η σύμβαση τελειώνει, ρε παιδί μου, και ανακοινώνουν ότι πρέπει να τελειώνει η σύμβαση. Ήμουνα στην ΕΡΤ, έκανα εκπομπές κρατικό ραδιόφωνο, τότε η ΕΡΤ έκανε άνοιγμα στους πειρατικούς σταθμούς, κάποιους ανθρώπους, κάποια παιδιά που πιστεύουν ότι είχαν ταλέντο, τέλος πάντων. Και να μην τα απολογώ, ήμουν 8 μήνες στην ΕΡΤ κτλ. 200.000 δραχμές το έπαιρνα.
1: Καλά λεφτά.
0: Καλά λεφτά. Το 1989. Λοιπόν, και πού θέλω να καταλήξω. Τότε, έτσι. Λοιπόν, πού θέλω να καταλήξω. Όταν εγώ σκοπό να σταματήσω το ραδιόφωνο. Δεν είχα σκοπό μέσα μου να σταματήσω. Γιατί πού να κάνεις εκπομπές τώρα, επαγγελματικές τώρα, ήθελε λεφτά πολλά. Κάποια στιγμή με φωνάζει η διευθύντρια και μου λέει, ένα πράγμα θα σου πω, να το συνεχίσει το ραδιόφωνο. Λέω, μα δεν έχω την οικονομική δυνατότητα. Μου λέει, να κάνεις ραδιόφωνο δικό σου, μου λέει. Το έχεις, μου λέει. Λέω, δεν έχω την οικονομική δυνατότητα, δεν έχω λεφτά, είμαι φτωχός, εγώ κτλ. Μου λέει, προχώρα και τα βρεις. Κάνω το διάβολο ένα. Και το 1989, επαγγελματικά, και συναντάνε ένα μεγάλο επιχειρηματία, τεράστιο επιχειρηματία, πολύ γνωστός, άμα το πω τώρα μείνετε κιόλας, δεν το λέω όμως, μεγάλος επιχειρηματίας, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, πασίγνωστος, μεγάλος, παντού στην Ελλάδα νούμερο 1 ήταν, και είναι.
1: Νούμερο ένα.
0: Ναι.
1: Τότε.
0: Και τότε και τώρα.
1: Και εσύ.
0: Ζει. Αλλά μεγάλος είναι, ναι. Λοιπόν, άκου τι μου λέει. Μου λέει, ρε Παυλάκη, μου λέει, πιτσιργάσω. Γιατί άλλαξε την επωνυμία του σταθμού, από τότε βγήκε ένα Σουηδός πειρατικά. Και μετά, πριν πιο παλιά, παιδιά της Καλαμαριάς. Μου λέει, γιατί άλλαξε την επωνυμία, το όνομά σου είναι γνωστό. Μου λέει, γιατί το άλλαξες. Μου λέει, τώρα ξεκίνησε, το έκανες διάβολο, σαν να ξεκινάς από το μηδέν. Το είπα από την αρχή, τι πρέπει να λέω και τι να κάνω, του λέω. Λέω, θα βάλω καλή μουσική. Βρειάζεται μουσική, μου λέει. Μουσική παίζουν οι πάντες, μου λέει. Αυτός. Θα κάνεις πρωτότυπες εκπομπές. Σκέψω και κάνε. Και κάνω το 1989, τότε, 89 μιλάμε, 90. Την πρώτη εκπομπή που λεγόταν Ερώτικα Γλάπ. Μια εκπομπή που μιλούσε για ερωτικά θέματα. Δοσμένα από μένα, που δεν ήμουν σεξολόγος ούτε ειδικός. Αλλά λόγω ότι ασχολήθηκα από πολύ μικρό παιδάκι στην... από πολύ μωρό παιδί στο ραδιόφωνο, είχα εμπειρίες αρκετές. Οι εμπειρίες με καθοδηγούσαν. Τότε το Κοσμοράδιο, αυτοί οι σταθμοί που υπήρχαν τότε, ξέρω εγώ, μου λέγαν, καλά, δεν φοβάσαι, ξέρω εγώ. Τους λέω, όχι, γιατί δεν βρίζω. Λοιπόν, και χάρη σε αυτή την εκπομπή, τη βραδινή εκπομπή, γίνει ένας πάταγος μεγάλος και παίρνει ακροματικότητα ο σταθμός. Γιατί γίνεται αφορμή το βράδυ οι ραδιοφωνικές σταθμοί να έχουν ακροματικότητα. Τους βοηθάει αυτό το πράγμα και την ημέρα. Λοιπόν, κάνω αυτή την εκπομπή, ερωτικά κλαμπ, μιλούσε για σεξουαλικά θέματα, τώρα να μην πω τι ακριβώς και τα λοιπά, σεξουαλική ήταν και τους εφήβους, για πολλά, τώρα μην αναφέρω. Να πάθουν και χαλιά υφαλικό εδώ πέρα. Αυτή ήταν η πρωτότυπη εκπομπή το 1989. Λοιπόν, είχε από κάποιοι τη χλεβάζαν, κάποιοι είχε μεγάλη ακροματικότητα. Και το 1989. Μετά, τώρα δεν θέλω να πω τι ακριβώς. Τα περνώ αυτά και κάνουμε το Μουσικό Γαλαξία. Ο Μουσικός Γαλαξίας δεν είχε ούτε στούντια, ούτε μηχανήματα, ούτε τίποτα. Τίποτα δεν είχε. Λοιπόν, και κάνω το Μουσικό Γαλαξία, αλλά κάνω εγώ μια άλλη πρωτοτυπή εκπομπή. Τις διπλογραμμές, το ραδιοφωνικό ίντερνετ της εποχής εκείνης. Στην αρχή είχε ένα τηλέφωνο στη μισή ώρα, με κοροϊδεύαν οι συνεταιροί μου, όλοι ήταν ενάντια στην εκπομπή αυτή, στην αρχή. Και τι εκπομπή είναι αυτή και τι λόγο, μιλάνε και κάνουν και ράνουν. Και σε πληροφορώ γίνεται ένας δώρος μετά και γίνεται ένας δώρος και γίνεται ο σταθμός ο Μουσικός Γαλαξίας από τελευταίος που ήταν, γίνεται κορυφαίος σταθμός. Πρώτος. Με διαφορά από τους υπόλοιπους άλλους. Δηλαδή, να ας πούμε αν είχε ποσοστό παράδειγμα τώρα 25%, 24%, ο δεύτερος ακολουθούσε με 12%. Στην νεολαία τώρα, στην νεολαία. Αρχίζουν και γράφουν εφημερίδες, μας κυνηγάνε τα κανάλια, ιστορίες, ξέρω εγώ, εμείς δεν πάμε πουθενά. Εγώ όμως για να τους καθίσω τους εκφωνητές, γιατί ήμουνα και η συνδιοκτήτης και ήμουνα και υπεύθυνος στο πρόγραμμα, τους κρατούσα χαμηλά. Μου λέγανε τι κόσμο, έχουμε πω τι γίνεται εκεί πέρα και γίνεται. Έψαχνα να βρω μαγαζί 5.000 ατόμων για να τους βάλω μέσα. Δεν χωρούσανε στους 2.500. Κάθε Σάββατο ήταν τίγκα, χωρίς καλλιτέχνες. Τίγκα μιλάμε. Πολλοί το συνδυάσανε και είπαν έξες την εποχή εκείνη, ξέρω εγώ κτλ. Ρε, ποια εποχή του λέω τώρα. Ποια εποχή τώρα. Άμα δεν κάνεις πρωτότυπα πράγματα, ένα εποχή τώρα, αυτή η εποχή δεν έχει. Αυτή η εποχή, να, τώρα, αυτή την εποχή. Δεν έχει το ίντερνετ. Χαμός από τηλέφωνο ήταν. Χαμός από τηλέφωνο. Τα έτσι και είναι Πάσχα, Χριστούγεννα και Ανάσταση κτλ. Και η φάση ήταν πια ότι όλοι κυνηγούσαν να μπουν, πάνε τα ερωτηριστικά προγράμματα γιατί είχαν τηλέφωνο κτλ. Μα τους λέω, έλα εδώ πέρα να κάτσεις. Ήρθε ένας εδώ πέρα μια μέρα ένα παιδί. Παλιός. Και μου λέει, να το ίντερνετ, το έτσι και τα λοιπά. Ποιο ίντερνετ, έκατσε εδώ πέρα, χτυπούσαν το τηλέφωνο, τρελάθηκε. Είναι τι παρουσιάζει στον κόσμο και υπάρχουν, κατά ταπεινή μου γνώμη, δεν θα παρεξηγηθώ τώρα, το λέω έτσι, μπορεί να υπάρχουν δεκάδες, εκατοντάδες μουσική παραγωγή με μόρφωση, με καλλιέργεια, με επίπεδο, με μεδάπεδο, αλλά αυτοί που ξεχωρίζουν για κάποιο λόγο, για κάποιο λόγο είναι 2-3 στην Ελλάδα. Και δεν φωτογραφίζω τον εαυτό μου, παρεξηγηθώ έτσι. Είναι ορισμένοι άνθρωποι, είναι γεννημένοι για αυτό που κάνουν.
1: Άλλος γεννημένοι ξέρει... για κάποια δουλειά.
0: Ναι. Δηλαδή άλλος ξέρει να τραγουδάει. Εγώ δεν ξέρω γιατί να το ζηλέψω. Άλλος ξέρει να ζωγραφίζει. Είναι γεννημένος. Είναι γεννημένοι. Άλλος ξέρει να κάνει τα χέρια του πιάνου. Είναι γεννημένος. Άλλος είναι καλός μηχανικός, καλός ηλεκτρολόγος. Είναι υπάρχουν 700 ηλεκτρολόγια, αλλά οι καλοί είναι ελάχιστοι. Κατάλαβες. Έτσι είναι το ραδιόφωνο. Και το ραδιόφωνο δεν είναι, ξέρω εγώ, άλλος με ξέρει που έπαιζα σύγχρονα. Άλλος με ξέρει που έπαιζα ξένα. Άλλος με ξέρει που έπαιζα ροκ. Άλλος με... Δεν ξέρει εγώ. Τι θες να σας παίξω, pop, rock, disco, ξένα, ελληνικά.
1: Άντε και χθες το βράδυ έπαιξε.
0: Να σε πω κάτι.
1: Ναι.
0: Είναι, είμαι στο Πανόραμα και βάζω ένα τραγούδι του Βέρτη, το «Αν είσαι ένα αστέρι», που λέει «Αν είσαι ένα αστέρι» κτλ. Ενώ όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί Θεσσαλονίκης, Κατερίνης, Βέρειας, Νάουζας, ξέρω εγώ, Ελλάδα, όλοι παίζει το «Δεν με σκέπτεσαι». «Δεν με σκέπτεσαι». Θυμάσαι το τραγούδι. Το θυμάσαι. Μ' ακούς.
1: Όχι, δεν το θυμάμαι.
0: Του Βέρτη, «Δεν με σκέπτεσαι», το ξέρεις μωρέ.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, παίζω το «Δεν με σκέπτεσαι». Όχι, δεν παίζω αυτό. Παίζουν όλοι οι σταθμοί το «Δεν με σκέπτεσαι». Και εγώ παίζω το αστέρι του Βέρτη. Μια και μπαίνει μια δόση ένα τύπο, ήταν ο Τσομπάνης, αυτός ο στιχουργός. Μου λέει: «Θέλω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ», μου λέει, συγχωρέθηκε, «που παίζει το τραγούδι αυτό». Λέω: «Γιατί δεν παίζουν άλλοι σταθμοί?» «Όχι», μου λέει, «μοναδικό». Στην αρχή, λέω: «Μα δεν μοιάζει για τραγουδίστρα». Λέει: «Είμαι στιχουργός, ο Τσομπάνης». Του άνοιξε ένα αστέρι. Του λέω: «Φίλε, δεν ξέρω αν...» γιατί δεν τον ήξερα τον άνθρωπο του συγχωρεμένο. Του λέω: «Το τραγούδι θα γίνει επιτυχία. Θα γίνει σούπερ επιτυχία». Δηλαδή πρέπει αυτός που θα κάνει τις επιλογές των τραγουδιών να έχει μουσικό αυτή. Είτε παίζει ξένα, δηλαδή είτε παίζω ξένα, είτε παίζω ελληνικά, είτε παίζω τσάμικα, είτε παίζω καλαματιανά, είτε παίζω οτιδήποτε μουσική, πρέπει να έχει μουσικό αυτή. Δηλαδή τι σημαίνει μουσικό αυτή? Το ένα τραγούδι να κολλάει με τον άλλον και να, να μην το αλλάξει ο άλλος. Γιατί παίζουν ένα ξένο καλό και το άλλο είναι άιντε γεια. Δεν το έχουν αυτό. Δεν το έχουν αυτό. Το μουσικό αυτοί δεν το έχουν πολύ. Στα ξένα θέλεις, στα ελληνικά θέλεις, στα τσάμικα θέλεις, στα καλαματιανά θέλεις, στα σύγχρονα θέλεις. Εγώ έβγαινα στα σύγχρονα και έλεγα σε 7 μήνες θα γίνει επιτυχία αυτό. Εγώ είχα παίξει στον Αλέξανδρο που ήμουν, έπαιζα του Αδαματίδη στην καρδιά. Ένα τραγούδι που δεν το παίζανε τον Αδαματίδη παλιά. Το θεωρούσα μεγάλο και δεν το παίζανε. Το παίζανε πιο, νεαρούς τραγουδιστές. Εγώ παίξα τον Αδαματίδη στην καρδιά. Στην καρδιά και του λέω: «Αυτό το τραγούδι θα γίνει επιτυχία». Μπράβο. Και του έλεγα: «Θα γίνει επιτυχία. Θα γίνει επιτυχία». Και άργησε να γίνει επιτυχία.
1: Φανταστικό τραγούδι.
0: Αυτά.
1: Ναι.
0: Αυτό άμα δεν το γουστάρεις την εκπομπή και δεν γουστάρεις και τους ανθρώπους, αν δεν τους αγαπάς τους ανθρώπους, άστο φίλε, μην κάνεις εκπομπές.
1: Τώρα είπες τη σωστή κουβέντα.
0: Άστο, μην κάνεις εκπομπές.
1: Άστο.
0: Και καλό είναι καμιά φορά, λέω στους δικούς μου, ακούστε ρε και ραδιόφωνα άλλα. Ακούστε εκπομπές, ακούστε τον κάθε εκπονητή, ακούστε τραγούδια. Μην πάτε τελευταία στιγμή και πάτε παίζετε 10 τραγούδια, παίζετε τα ίδια και τα ίδια, ας πούμε. Ακούστε, εγώ τους λέω τους δικούς μου, ακούστε ρε, τα τραγούδια, τι τραγούδια που ξέρω εγώ. Πολύ ωραία τραγούδια. Και δεν είναι, το θέμα είναι να μπορέσεις να βάζεις ωραία τραγούδια. Και άμα είναι ωραία τραγούδια, άλλος ακούει.
1: Βάλε λοιπόν, αυτό. Να σε καλυμνηθήσω. Γιατί ακούω τη φωνή μου και τρομάζω.
0: Έλα, μην κάνει σαν τι κάτι δυνατό. Έλα, μην κάνει σαν του άλλου. Μια χαρά είναι η φωνή σου.
1: Χάλια είναι. Τι σου μια χαρά.
0: Μια χαρά είναι. Έλα. Θα κλείνεις το ραδιόφωνο για να το κάνεις.
1: Και μου γελάω μέχρι τώρα, θυμάμαι, μια βλάχα από το φούρνο.
0: Αυτό το κοροϊδεύαμε. Παλιά το κοροϊδεύαμε. Το λέω για πλάκα τώρα, έτσι πέσα. Κάναμε καλαμπούρια, πιτσιρικάδες.
1: Λοιπόν, κλείνω γιατί θα νευριάσουν και ακρότες και έχουν δίκιο.
0: Δεν πειράζει, κλείνουν τώρα, φτάνει τόσο. Άντε καληνύχτα, φτάνει τόσο. Αντσό. Παιδιά, τέλος, φτάσαμε στο τέλος. Λοιπόν. Τέσσερες αρδινιά σε πω τώρα τι γίνονταν. Θα σε πω. Αυτό δεν είναι μόνο στη... Όταν ήταν κάποιος καλός, ας πούμε, καλός εισαγωγικά, καλός, δεν είχε το ταλέντο του. Αυτοί που ήταν υπεύθυνοι στο ραδιοφόνο δεν τους θέλανε. Δηλαδή προτιμούσαν έναν υποδιέστερο εκφωνητή να το βάλουν εκεί και εντάξει, τους, αυτά τα ονόματα τα μεγάλα τους φοβόντουσαν. Δηλαδή, γι' αυτό και το ραδιόφωνο πήρε αυτό. Λοιπόν, δεν έχει σημασία αν είσαι μορφωμένος, και εγώ ήμουν στην ΕΡΤ. Στην ΕΡΤ ήμουν στο κρατικό ραδιόφωνο. Υπήρχε ένας καθηγητής πανεπιστημίου με επίπεδο, με δάπεδο και τα λοιπά. Με αυτά. Στο πληροφόρο δεν έκανε μία. Και εγώ πήγαινα ένα παιδάκι 3 ρολών και 50 χορεύουν και έγινα πανικός. Δεν είναι, είναι ατόχησα το πράγμα. Δεν... Και αυτοί που ήταν υπεύθυνοι στα ραδιόφωνα δεν βάζανε αυτά τα παιδάκια, βάζανε κάτι άλλο. Κατάλαβες, βάζανε κάτι και κάποιου άλλου. Δεν βάζανε τους ανθρώπους που είχαν και θα είχαν κόσμο. Αλλά δεν το θέλουν αυτό, δεν ζηλεύανε. Να κάνουμε. Δεν θέλανε.

Λοιπόν, αυτά. Για τον Μπάριο, κοίταξε, εγώ τον Μπάριο τον είχα ακούσει πριν από κάποια χρόνια εδώ στην Κατερίνη. Δεν είμαι εγώ είμαι οπαδός του παλιού Πάριου, δηλαδή οπαδός. Κάποια τραγούδια του Πάριου μου άρεσαν, όχι τρελούμενο. Και είχαμε πάει σε μια συναυλία με τον Πάριο εδώ στην Κατερίνη. Και τότε όταν πήγα στο σταθμό, ήμουν σε έναν σταθμό, σχολίασα, παιδιά, λέω, είπα το εξής, ο Πάριος φωνή εντάξει κάποτε ξέρω, αλλά είχε γρέζια η φωνή του. Είναι φυσικό ρε παιδί μου, όταν ο άλλος τώρα περάσαν τα χρόνια είναι δύσκολο. Εντάξει, δεν συμβαίνει σε όλους. Ο Πασχάλης, εγώ ακούσα τον Πασχάλη Ερβανιτίδη. Πολύ ωραίο αυτός, ακόμα και τώρα. Παιδιά, για λίγο ακόμα και κλείνουμε.

1979, Bee Gees, και ένα τραγούδι το οποίο παίζαμε πολύ όταν βγαίναμε τα παιδιά της Καλαμαριάς.

Λοιπόν, ένα άλλο τραγούδι θα σας βάλω που κάποτε ήταν στα μικρή χορεύατε. Αυτό ποιο είναι για εδώ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ και με αυτό θα κλείσουμε, παιδιά.

0: Γέρα, στον αέρα είσαι.
1: Το ξέρω.
0: Λοιπόν, πες και εσύ τα δικά σου. Πες και εσύ, Πόμπι, Σύση. Πες και εσύ, Σύση.
1: Τι να πω.
0: Πες, θυμάσαι κανένα τραγούδι από αυτά που έπαιξα.
1: Όλα.
0: Τα χόρευες.
1: Εσύ τι λες.
0: Τα χόρευες δηλαδή. Ήσουν ένα χορευταρό.
1: Τα χορεύαμε, ναι, φυσικά.
0: Ποια δισκοτέκα ήταν εδώ, Κατερίνη?
1: Παύλο, ήτανε πολλές. Η ξένα τραγγίζα, μια άλλη που ήτανε πάρα πολλές. Αλλά να σου πω κάτι. Και αυτά τα τραγουδάκια τώρα τα ξένα, έτσι γρήγορα ας πούμε. Και εκεί που και στο χωριό μου τα χορεύαμε, ξέρεις. Είχαμε δισκοτέκ κάποτε, κάποτε.
0: Ναι, υπήρχαν.
1: Και τα χορεύαμε.
0: Και έχω μάθει και στο δισκοτέκι και στην Έλαφο.
1: Παντού είχε. Γινότανε ο χαμός, κατεβαίναμε και κάτω, Κατερίνη, αλλά είμαστε και είχαμε και πάνω, ας πούμε, καφετέριες, δισκοτέκ, τι δεν είχαμε.
0: Θεσσαλονίκη πήγαινες καθόλου εσύ?
1: Ορίστε.
0: Θεσσαλονίκη πήγαινες?
1: Πήγα. Όχι, πήγαινα, πήγα πρόσφατα.
0: Όχι την πρόσφατα, παλιά που ήσουν μικρή.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ναι. Ξέρεις, το έχουν πολύ αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είναι μερικοί που είναι στο χωριό. Πρέπει το χωριό δεν φεύγουν.
1: Κοίταξε, στα χωριά ήταν άλλη νοοτροπία, ήταν διαφορετικά, έτσι. Τώρα εντάξει, όλα εξελίσσαν σε και εντάξει. Αλλά παλιά ήταν η άλλη νοοτροπία, η άλλη νοοτροπία είχαν οι δικοί μας, άλλη νοοτροπία έχουν τώρα που η νεολαία και οι γονείς. Αλλά δυστυχώς τώρα εντάξει. Αλλά εγώ το μόνο που θυμάμαι ήταν πολύ ωραία, όμορφα χρόνια. Δηλαδή, τα μόνο που μπορούμε να θυμάμαστε έτσι, πολύ όμορφα. Τα ευχάριστα να το πω και δυσάριστα, τα ευχάριστα, τα χαρούμενα να το πω εγώ.
0: Τι θυμάσαι εσύ από τα εφηβικά σου χρόνια? Από τα εφηβικά σου χρόνια, τι θυμάσαι?
1: Από τα παιδικά μου θυμάμαι πολύ όμορφες στιγμές γενικώς. Αλλά εντάξει τώρα όταν ήμουν από... Όταν λες τα παιδικά, από ότι ήμουν παιδούλα ή σε κάποια άλλη ηλικία που πηγαίναμε στην δισκοτέκ και χορεύαμε blues, disco, πίναμε το ποτάκι μας.
0: Περίμενε λίγο, μισό λεπτό.
1: Τότε δεν υπήρχε.
0: Μισό λεπτό. Μπαμπά σου πόσα παιδιά είχε?
1: Ορίστε.
0: Μπαμπά σου πόσα παιδιά είχε?
1: Α, πόσα, τρεις είμαστε.
0: Τρεις. Τρεις ή τέσσερις?
1: Τρεις, εγώ και άλλες δύο.
0: Ο παππούς σου πόσα παιδιά είχε, ο παππούς σου?
1: Ο παππούς μου, ναι. Ο παππούς μου είχε τρία αγόρια και δύο κόρες.
0: Πέντε.
1: Λοιπόν, και οι δύο οι παππούδες μου, και της μαμάς μου και του μπαμπά μου.
0: Είχανε πέντε παιδιά και πέντε, συν πέντε, πέντε.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, εμένα ο παππούς μου είχε έξι παιδιά και πέντε παιδιά ο άλλος.
1: Ναι, έκανα λοιπόν, τότε πολλά παιδιά.
0: Περίμενε. Αυτό είναι μια απάντηση σε αυτούς που λένε ότι η υπογεννητικότητα κτλ. Είναι τρίχες κατσαρές. Οι άνθρωποι τότε ήταν φτωχοί. Έτσι δεν λέω ψέματα.
1: Ναι,
0: λοιπόν, και ο παππούς είναι φτωχός. Λοιπόν, ζούσανε, δεν είχαν να φάνε, τρόπος του λέγει.
1: Ακριβώς.
0: Τρόπος του λέγει,
1: εντάξει. Όντως δεν είχαν, αλλά όχι όπως. Εντάξει, είχαν.
0: Εντάξει, μωρέ, και
1: εσύ δεν είσαι. Τρόπος του λέγει όπως το πες.
0: Δεν σε δείχνουμε ότι. Εντάξει, πλούσιος ήταν. Που θέλω να καταλήξω. Ο δικός μου είναι φτωχός. Που θέλω να καταλήξω. Ότι τους λέω καμιά φορά. Τους λέω καμιά φορά που λένε για την υπογεννητικότητα που βγαίνουν και λένε δεν φτάνουν και δεν κάνουν και δεν ράνουν και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, και λέω εγώ τώρα το επιχείρημα, το ακλόνητο επιχείρημα. Ο παππούς μου, ο παππούς σου, ο παππούς του άλλου κάνουν πέντε παιδιά. Γιατί? Λοιπόν, πάρεσε. Είχα λεφτά? Όχι. Λοιπόν, απλά οι άνθρωποι τότε είχαν στόχο την οικογένεια.
1: Ακριβώς. Και υπήρχε και είχαν, μιλάμε για εκείνα, για το και
0: μετά
1: το
0: την ελεγόμενη σεξ.
1: Λοιπόν, υπήρχε και αγάπη, έτσι.
0: Γιατί βγαίνουν μερικά κανάλια και παραμεθιάζουν τον κόσμο και το κοινό και τα ραδιόφωνα το κάνουν αυτό, το παίζουν και καλά δίθεν πρεστίζι μας και τα λοιπά, που λένε το οικονομικό ρε φίλε, κάτσε το οικονομικό. Δηλαδή αυτοί οι παππούδες παντρευτήκαν και κάναν παιδιά, εμείς που παντρευτήκαμε και κάναμε παιδιά, φτωχοί δεν ήμασταν?
1: Άνθρωποι. Κοίταξε, το οικονομικό είναι από ποια άποψη. Γιατί, κοίταξε Παύλο, άλλα τότε τα χρόνια και άλλα τώρα. Εντάξει, κάποιες τα χρόνια ίδια είναι. Εντάξει, ήταν λίγο, να το πω εγώ, πιο καλύτερα, πιο ήσυχα, πιο ήρεμα να το πω.
0: Περίμενα,
1: γιατί τα έχω ζήσει και ξέρω.
0: Περίμενα,
1: τώρα εντάξει, τώρα είναι άστο.
0: Δεν ακούς. Άκουσε με λίγο.
1: Μ' ακούς.
0: Σ' ακούω, ναι.
1: Τώρα είναι δύσκολα. Ωραία. Δηλαδή πάρε τον ένα που λέμε μισό και λοιπόν, σήκω το πόδι να χτυπήσει τον άλλον.
0: Λοιπόν,
1: γενικώς το χρήμα, κοίταξε.
0: Άκουσε
1: θα μου
0: πεις
1: τώρα το χρήμα. Τότε δεν υπήρχε χρήμα. Δεν κοιτούσαν αυτά οι δικοί μας. Κοιτούσαν όπως το είπες. Αλλά τώρα όλα αυτά τα κοιτάζουν οι πιο πολλοί.
0: Για να κλείσουμε. Για να κλείσουμε. Άκουσε να σου πω κάτι.
1: Ναι, πες μου.
0: Η δικιά μου
1: είναι λίγο δύσκολο, πες το.
0: Περίμενε λίγο. Η δικιά μου ταπεινή γνώμη για να κλείσουμε. Στο θέμα
1: ναι, εντάξει, είναι, αυτό θέλει θέμα συζήτηση, ναι.
0: Λοιπόν, δεν θέλει καθόλου τη συζήτηση. Απλά είναι τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ απλά. Το οικονομικό μια ζωή μάστιζε τους γονείς μου, εμένα, τους παππούδες μας κτλ. Μια ζωή το θέμα ήταν το οικονομικό. Μια ζωή. Μια ζωή. Και μάθαμε επίσης να κλαίγομαστε. Μας αρέσει η κλάψα. Μας αρέσει. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Ότι οι παππούδες μας κάναν 5 και 6 παιδιά που ήταν φτωχοί. Που δεν είχαν πατέρα να φορέσουν. Λοιπόν, απλά τι έγινε τώρα. Το διαδίκτυο δημιούργησε στρατιές από μοναχικούς βουβούς.
1: Ναι.
0: Μοναχικούς βουβούς, φοβιτσιάρδες, εθνόφουδους ανθρώπους. Πλέον και βλέπω ο καθένας πλέον πάει πίνει ένα καφέ στο δρόμο έτσι για 10 λεπτά και μετά επιστρέφει στο διαδίκτυο και αφιερώνει τεράστιες ώρες στο διαδίκτυο. Το διαδίκτυο έκανε τους ανθρώπους μαλθακούς.
1: Ναι, είπαμε και το διαδίκτυο όλα αυτά, έτσι μάθανε Παύλο.
0: Όλα, το διαδίκτυο.
1: Τα είπαμε τόσο, ναι, έτσι μάθανε.
0: Η καλή ζωή.
1: Εδώ βλέπεις, θα πω ένα παράδειγμα εγώ τώρα, έτσι, βλέπεις ένα παιδάκι, έτσι, 7 χρονών, 11 χρονών, είναι με ένα κινητό στο χέρι, το πάμε με ένα τάπλετ, όλοι ξέρουν υπολογιστές, πολλά παιδάκια που κάθονται με τις ώρες, με αυτά κάτι γενικώς δηλαδή, είναι εντάξει και όλοι οι μεγάλοι και οι μικροί το ίδιο, άστο.
0: Όχι, εγώ πιστεύω ότι οι νέοι άνθρωποι δεν ασχολούνται πολύ με το διαδίκτυο γιατί βγαίνουν στην παραγωγή, βγαίνουν, έχουν δουλειές, έχουν φίλους, έχουν γνωστούς, δεν κάθονται πολύ. Αν κάτσουν καμιά ώρα θα κάτσουν. Οι μεγαλύτεροι, αυτοί που είναι 50+, έχουν μια τρέλα, μια τάση να μπαίνουν να διαβάζουν, να ξέρω εγώ, να μπαίνουν στο αυτό. Ναι, αυτό κτλ. Εγώ τους λέω, μπείτε και ακούστε ραδιόφωνο, οποιοδήποτε σταθμό θέλετε, ραδιόφωνο μόνο. Και βάλετε μια ταινία. Τα υπόλοιπα δεν χρειάζεται να μπαίνει. Σας δηλητηριάζει την ψυχή. Αυτά, να το κλείνουμε.
1: Ναι, να σου πω και κάτι πάνω σε αυτό και να κλείσουμε. Και αυτοί που ακούνε ραδιόφωνο, το πω στον αέρα, είναι όλες οι ηλικίες, εντάξει και εγώ πήγε, έτσι. Οι ηλικίες που τα ζήσα και τα αυτά και είναι όλοι σε μεγάλη ηλικία.
0: Όχι.
1: Αλλά μου πεις η ηλικία δεν έχει,
0: όχι,
1: το ραδιόφωνο δεν έχει αυτό. Αλλά είναι καλή ψυχαγωγία, έτσι.
0: Περνάνε
1: την ώρα τους.
0: Άκου να σε πω.
1: Ακούνε, ζητάνε τραγουδάκια.
0: Άκου να σε πω. Το ραδιόφωνο που λέει ότι είναι το διαδίκτυο και όλα αυτά είναι παραμύθια. Εγώ στην εποχή δεν είμαι. Εμένα με
1: πώς?
0: Λέω σημερινή εποχή δεν είναι το διαδίκτυο.
1: Ναι.
0: Γιατί παίρνουν τηλέφωνο σε μένα. Και παίρνουν και πιο νέοι. Απλά δεν είναι διαδίκτυο στον αέρα.
1: Τώρα δεν ξέρω αν παίρνουν και πιο νέοι. Εγώ λέω γενικά μιλάω έτσι.
0: Άκου να σε πω.
1: Δηλαδή προσωπικά, μιλάω γενικά.
0: Θα ακούσει τώρα που σε μιλάω. Μια ομάδα σε
1: μιλάω. Ναι, ακούω.
0: Άσε με να μιλήσω να πω και να κλείσω. Λοιπόν, θέλω να σε πω το εξής. Ότι δεν είναι θέμα διαδικτύου. Είναι θέμα εκπομπών. Εγώ που ήμουν στον Αλέξανδρο, που ήμουν τελευταία φορά στον Αλέξανδρο, όταν έκανα τα πρωινά που έκανα 10 η ώρα, 10 η ώρα έκανα, με πέρανε μαθητές και μαθήτριες του
1: Το ξέρω, τα θυμάμαι τα αυλό, γιατί ήμουν και εγώ μια ακροάτρια που άκουγε το ράδιο Αλέξανδρος.
0: Περίμενε.
1: Και πάντα παίρναμε τηλέφωνο, το ξέρω. Και πιο μικρή ηλικία ήταν γενικώς.
0: Μ' ακούς καλέ.
1: Ναι, καλέ,
0: σ' ακούω. Άσε με να μιλήσω, θέλω να πω κάτι.
1: Κάντε μίλα, για το ράδιο Αλέξανδρος θα έλεγε.
0: Περίμενε. Εγώ πριν από 5-6 χρόνια που έκανα εκπομπή και έπαιρνα τηλέφωνο, παίρνανε το πρωινά κάποιες κοπέλες, κάποιες που δεν βγαίνουν στον έλεγχο.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ήταν 15 και 16 χρόνια πριν το πρόσφυγα, πριν από 4-5 χρόνια.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Άκου να σε πω κάτι. Εάν δεν υπάρχουν πρωτότυπες ραδιοφωνικές εκπομπές και βάλε 7 ναι. κιλά κατσίκια και 7 κιλά τραγούδια, δεν πιάνει. Εντάξει. Ή το δίδυμο που βάζουν ένα αγόρι και έναν άντρα, αυτού το που έγινε και μόδα, ξέρω εγώ, το κάνουν όλοι, δεν έχει να παρουσιάσει τίποτα. Δεν έχει να παρουσιάσει. Ή όταν βγαίνει ο άλλος και το παίζει, ξέρω εγώ, και πολιτικά και τα λοιπά, ο άλλος σου λέει, άντε, γεια σου ρε. Θες να ακούσω. Εγώ, άντε.
1: Τι να πεις.
0: Αυτά.
1: Αυτά.
0: Άντε. Είναι θέμα. Είναι θέμα εκπομπών. Είναι θέμα.
1: Είναι
0: θέμα εκπομπών. Είναι θέμα να το έχουν οι εκφωνητές. Αυτοί που μέχρι πρότινος δεν τους αφήναν να κάνουν εκπομπές. Γιατί είχαν κάποιον υπεύθυνο, ο άλλος ζήλευε τον άλλον και δεν τον αφήναν να κάνει εκπομπές. Τι ψάχνει να πεις τώρα. Αυτά.
1: Εντάξει, και τώρα υπάρχουν αυτά, εντάξει.
0: Και τώρα υπάρχουν. Και ποιος είπε δεν υπάρχουν. Λοιπόν, και αυτό είπα εγώ. Τέλος τα σταθερά τηλέφωνα, τα κινητά. Εγώ μπορώ να πω 500 ονόματα. Είναι αλήθεια μου, σαν σκοπός να ακούει άλλος στον αέρα. Λοιπόν, αυτά. Είναι θέμα εκπομπών. Είναι θέμα πρωτότυπα πράγματα. Το να παρουσιάζεις 7 κιλά τραγούδια και 7 κιλά κατσίκια και 7 κιλά αυτά και τα λοιπά θέλει διαφορετικά πράγματα.
1: Όχι τα κλασικά. Ένα ραδιόφωνο όλα χρειάζονται, όπως το λέω, θέλει διαφορετικά πράγματα.
0: Όλα χρειάζονται.
1: Και τα τραγούδια και συνομιλίες με ακροατές και ακροατών.
0: Τέσσερα.
1: Όλα χρειάζονται σε ένα ραδιόφωνο. Έτσι.
0: Άντε, καληνύχτα. Καληνύχτα. Τα λέμε. Τσάου.
1: Έγινε, τα λέμε. Γεια.

0: DJ Ιωτσίας Ρίτης.
1: Ήταν η εκπομπή μετά τη Δύση του Ηλίου. Ακούτε Παύλο Βασιλείο. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Να είστε καλά αύριο στις 8 η ώρα. Και θυμηθείτε, για τα παιδιά που με ρωτούσαν για τη διαφήμιση, για τις διαφημίσεις, θα παίρνετε στο σταθερό τηλέφωνο του σταθμού, σταθερό τηλέφωνο του σταθμού για διαφημίσεις. Εντάξει, σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. Αύριο το πρωί. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα από μένα, τον Παύλο Βασιλείου. Παύλος ο Ιδός, τα παιδιά της Καλαμαριάς το 79, 8 μήνες στο κρατικό ραδιόφωνο, ιδιοκτήτης του Διάβλου 1, συνδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία, εκπομπές Θεσσαλονίκης, Σέρες και Κατερίνια. Αυτά από μένα, τον Παύλο Βασιλείου, γεια σας. Α, ο φίλος που ρωτάει, εκείνο είναι ιντερνετικό. Μπορείτε, άμα θα έχετε ίντερνετ, να μπείτε στο γράψεις Μουσικός Γαλαξίας, Μουσικός Γαλαξίας, και να τους βρείτε και τα παιδιά που κάνουν εκπομπές. Υπάρχει. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα, γεια σας.

0: Με χαλάει, δεν σκέφτηκες ποτέ τι σου έχω δώσει. Μα να ξέρεις, την καρδιά σου έχεις προδώσει.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.